0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πόλης, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Πέρα από τη δροσερή του γεύση, προσφέρει πλήθος διατροφικών και οφελών για την υγεία, ακόμα και σε ζητήματα που σχετίζονται με σεξουαλική λειτουργία.
2: Μίλησέ μου!
1: Το καρπούζι και η σεξουαλική υγεία των ανδρών. Η σιτρουλίνη που περιέχει φυσικά το καρπούζι μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, βοηθώντας τη χαλάρωση των αγκείων, κάτι που παίζει ρόλο στη διαδικασία της στήσης.
2: Πόσο ακόμα, δηλαδή πρέπει να κόψω το καρπούζι αυτό.
1: Αν δώσεις μισό καρπούζι, μετά τρέχα να κρυφτείς.
2: Τρέχω ήδη να κρυφτώ. Ήδη κάθε μέρα τρώει το καρπούζι του, δεν το ξέρω. Εγώ νόμιζα δροσίζεται. Ναι. Πού να ξέρω τι
1: από
2: άλλα
1: πράγματα. Από μόνη σου έβγαζε στα ματάκια σου.
2: Τον πελά μου έχω βρει με το καρπούζι.
1: Κόψτε το αν είναι. Αν είναι υπερβολικό.
2: Ξέρετε τι θα μου πει τώρα. Λίγο καρπουζάκι φάερο, βάκινο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή σας εβδομάδα.
1: Δευτερούλα 20 του Ιούλη, τα πρωινά τα Καρντάσια είναι και πάλι εδώ στον τραζίστορ 100,3 μετά από ένα καυτό Σαββατοκύριακο.
2: Και τι καυτό, και καυτή εβδομάδα συνεχίζεται.
1: Εντάξει, καλοκαίρι. Να, άμα δεν κάνει τώρα ζέστη, πότε θα κάνει, παιδιά.
2: Καλοκαίρι.
1: Κάνει ζέστη, δεν θέλετε ζέστη. Βρέχει, δεν θέλετε να βρέχει.
2: Δεν θέλουμε, θέλουμε ό,τι θέλουμε εκείνη την ώρα. Χιονίζει, τι σε νοιάζει.
1: Δεν θέλετε να
2: χιονίζει. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, έτσι θα πορευτούμε. Δεν λες να κάνει καλό καιρό. Θα φύγουμε σε δύο εβδομάδες διακοπές. Με βροχές να είμαστε.
2: Όχι, όχι, γιατί μας έχει συμβεί και αυτό.
1: Έμα.
2: Και πέρσι, νομίζω, ή πρόπερσι είχα πάει στη Θάσο ένα τριήμερο.
1: Και έβρεχε.
2: Και έβρεχε όλο το τριήμερο.
1: Ό,τι χειρότερο τώρα σε διακοπές να βρέχει. Σε παρακαλώ.
2: Όχι, όχι, δεν θα ήθελα. Οπότε καλή εβδομάδα. Ξεκινάει. Ξεκινήστε, δεν ξέρω, δίαιτες, διακοπές. Τι ξεκινάει από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα, γενικά, ό,τι έχετε πει από Δευτέρα, ό,τι έχετε βάλει.
2: Αφήστε το για την άλλη.
1: Άστο, ή θα το ξεκινήσετε σήμερα ή το βλέπουμε για την άλλη. Αυτό.
2: Ναι.
1: Ξεκινάμε εμείς την εκπομπή να την ξεκινήσουμε ή από Δευτέρα την άλλη τώρα.
2: Τώρα Δευτέρα είναι, οπότε αναγκαστικά ήρθαμε που ήρθαμε, πού στην επάτο.
1: Okay.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Παράφορα.
0: Είμαστε στη Δευτέρα, 20 έχει ο Ιούλιος. Ο Ηλίας γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, Ηλία. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους μου, τους Ηλίες που έχω πολλούς. Να είστε γεροί και τυχεροί.
0: Διεθνής ημέρα Σελήνης και Παγκόσμια ημέρα Σκακιού.
1: Ωραία.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη.
1: Ωρε, Νίλ.
0: 1974, τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο σαν σήμερα. Γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΕΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. Mm-hmm. Δυσάρεστα τα γεγονότα.
1: Πολύ.
0: 2015, ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών σαν σήμερα, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls, καθώς και το όριο ανάληψης μετρητών στα 60 ευρώ ημερησίως. Το ζήσαμε και αυτό.
1: Να σου πω κάτι, εμένα δεν με επηρέασε.
0: Έκανες και οικονομία παραπάνω.
1: Όχι, δεν έκανε οικονομία, αφού πλήρωνα από την κάρτα μου. Δηλαδή τώρα, άμα θα τα βγάλω.
0: Ναι, τα μετρητά.
1: Ναι, δηλαδή τι με νοιάζει, μήπως τώρα έχω μετρητά στο πορτοφόλι μου.
0: Έλα μου.
1: Με την κάρτα πήγαινα, έκανα τις αγορές μου.
0: 2016 τέλωσαν σήμερα συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Γέννησε σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος το 356 π.Χ.
1: Πού γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος?
0: Ο βασιλιάς των Μακεδών. Πού γεννήθηκε, ξέρω εγώ. Στη Βεργίνα.
1: Γιατί θέλουν να μας τον πάρουνε.
0: Δεν το έχω ψάξει.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι που θαύτηκε. Εκεί που τον ψάχνουν. Το πού γεννήθηκε.
1: Ναι.
0: Οι απόψεις δίστανται. Επίσης, σαν σήμερα γεννιέται και το 1776 ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν. Σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης. Αυτός είναι ο Έλγιν που μας πήρε τα γλυπτά.
1: Τα γλυπτά, του κλέφτη.
0: Τέλος του θανάτου, σαν σήμερα ο Μπρους Λι φεύγει από τη ζωή το 1973. Το κανονικό του όνομα ήταν Λιου Γιουέν Καμ.
1: Όχι.
0: Και το 1989 ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Έλληνας ζωγράφος, φεύγει από τη ζωή.
1: Λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Μπέλα, όπως είπαμε, βεβαίως, στην αρχαία πρωτεύουσα του βασιλείου της Μακεδονίας.
0: Ναι.
1: Τώρα, γιατί άλλοι λιγουρεύονται το Μέγα Αλέξανδρο και τη Μακεδονία, είναι άλλο θέμα.
0: Σας παρακαλώ.
1: 6 και 17. Ξυπνήσαμε σήμερα και είδαμε τον ήλιο, ανέτειλο ήλιος.
0: Ναι.
1: 20 και 42 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι αν προσθέσεις αλάτι σε έναν ανανά, θα τον κάνεις στην πραγματικότητα να έχει πιο γλυκιά γεύση, γιατί μειώνει την πίκρα του καρπού. Και μάλιστα έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση του ανανά βελτιώνει την όραση,
0: ναι,
1: ακόμη και μπορεί να προλάβεις κάποιες παθήσεις των ματιών, και είναι επίσης πλούσιος σε β' καρο...

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι χρόνια πολλά στους Ηλίες, γιατί είναι και πολλοί οι άτιμοι που γιορτάζουν.
0: Ναι, μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Μεγάλη γιορτή, βέβαια. Και οι Ηλιάνες, νομίζω, γιορτάζουν, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και το πανηγύρι, βλέπουμε ότι οι πάγκοι έχουν στηθεί για τα καλά.
0: Καταπληκτικά. Πώς ήταν το Παρασκευό Σαββατοκυριακό σου?
1: Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Την Παρασκευή πήγαμε στο εξωτικό Πολύκαστρο.
0: Α, βέβαια.
1: Ναι, μετά Σαββατοκύριακο ήμασταν στη Νικήτη. Πάρα πολύ ο κόσμος. Εντάξει, full summer τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς ούτε μπάνιο να κάνεις, ούτε να περπατήσεις. Μιλάμε για τρελό χαμό.
0: Τι να κάνεις.
1: Πέρασαμε ωραία όμως, ωραία ταβερνάκια, ωραίες βολτίτσες. Και χθες γυρίσαμε νωρίς. Βέβαια, πάλι μας πέτυχε κίνηση, γιατί είχε όλη μέρα κίνηση χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που πήγαν απλά για ένα μπάνιο, ρε παιδί μου, και πήγαινε, ερχόντουσαν, αλλάζαν και μέρη.
0: Βέβαια.
1: Οπότε χθες είχε λίγη κίνηση. Παρ' όλα αυτά γυρίσαμε και είδαμε το Μουντιάλ.
0: Το τελικό.
1: Δεν γινότανε τώρα. Άμα δεν δεις το τελικό, τι θα δεις? Δηλαδή, τζάμπα έβλεπες τόσο καιρό.
0: Όχι, τα κατάφερε η Ισπανία, εντάξει.
1: Ναι, ωραιότατη. Είδα και το Αγγλία-Γαλλία.
0: Ναι.
1: Τι μάτς ήταν αυτό.
0: Και αυτό παραλίγο να γίνει η ανατροπή εκεί προς το τέλος. Αλλά...
1: άκου να δεις. Αλλά τέλος πάντων, ωραία, πάει και αυτό, να δούμε με τι θα ασχολούμαστε τώρα.
0: Βέβαια. Και εγώ μείνει χαλαρά. Νομίζω μια βόλτα την Παρασκευή. Το Σάββατο είχε ζέστη πολύ το Σάββατο, νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν,
1: πολύ ζέστη, αλλά ήμασταν Χαλκιδικοί και ναι, ήταν λίγο πιο δροσέρα.
0: Και την Κυριακή είχα beach volley και τον τελικό κι εγώ.
1: Α, τέλεια.
0: Έτσι πέρασε το Σαββατοκύριακο ήσυχα στην πόλη. Την Κυριακή κατέβηκα για ένα καφέ στο κέντρο το μεσημέρι. Ενώ ήταν ανοιχτή η αγορά, δεν είχε καθόλου κόσμο το κέντρο.
1: Πού να έχει, ρε παιδιά, αφού σου λέω είχε τόση κίνηση στη Χαλκιδική. Ναι. Δεν νομίζω ότι έμεινε άνθρωπο εδώ.
0: Τίποτα.
1: Και τώρα εντάξει, Κυριακάτικα να βγει να ψωνίσει, δηλαδή. Τόσε μέρε
0: ναι,
1: έχει.
0: Αυτοί που άνοιξαν τα μαγαζιά του, δηλαδή την πάτησαν. Τι να πω.
1: Προφανώ με τέτοια ζέστη, νομίζω ότι αυτέ τι μέρε είχε την πιο πολύ ζέστη από όλον αυτό τον καιρό.
0: Και θα έχει δύο μέρε ακόμα σίγουρα, έτσι θα πάει, θα το δούμε και λίγο αργότερα.
1: Ναι.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου θα έρθει τώρα με τον λογαριασμό τη στον τραζίστορ 100,3.

0: Γιώργος Μαζονάκης, η φιλοσοφία μου στον τραζίστορ, στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 24 βαθμούς. Πολύ ωραία δροσιά είχε το πρωί, αλλά θα φτάσει στους 35 πάλι το μεσημέρι. Και αύριο Τρίτη έχω να σας πω με υπερηφάνεια ότι το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς. Οπότε
0: λες?
1: Αύριο να έχετε το νου σας, αν έχετε σκοπό να πάτε πολλές βόλτες, ναι. Να μην το κάνετε, γιατί αύριο πραγματικά θα σκάει ο Τζίτζικας.
0: Θα λιώσει το κορμί.
1: Ναι, 40 δείχνει αύριο, μεθαύριο 36, κάτι βροχές βλέπω την Παρασκευή και
0: Παρασκευή,
1: το Σάββατο.
0: Παρασκευή, Σάββατο, αλλά... λέει, θα πέσει 10 βαθμούς κάτω.
1: Ναι, και βλέπω και βροχές. Ναι. Αλλά anyton way, ελπίζω, δεν ξέρω τι θα γίνει, να αλλάξουν αυτά. Στην κίνηση αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός από στο ύψος της Νεάπολης. Ανατολικά είμαστε καλά, λίγο στην Πότσαρη έχουμε κινησούλα και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στους Αμπελόκηπους. Όπως και στην Εγνατία Οδό, μπαίνοντας προς την πόλη.
0: 2310-266-233 είναι το σταθερό μας στα social Transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast και κατεβάζετε τις εφαρμογές μας για iOS και Android για να μας ακούτε από τα κινητά σας, τα tablet σας, το CarPlay σας, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν σκάσει οι πρώτες καλημέρες στο Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε να καλημερίσουμε τα φιλαράκια μας. Καλημέρα στον Νίκο τον Φίλο, στον Γιώργο, τον Στέλιο, την Ιωάννα, την Γεωργία, την Μαρία, την Ιωάννα, την Φρόσο, τον Σάκη, την Φέη, η οποία Φέη δεν την παλεύει σήμερα, δεν θα πρωτοτυπήσω. Νιστάζω, τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, λέει.
1: Τι έκανες, ξεσάλωσες.
0: Στέλιο Σοφία μαζί σε ένα προφίλ, καλημέρα. Ο άλλος ο Νίκος είναι εδώ, μας καλημερίζει. Η Ελλάδα και αυτή στην παρέα. Και ο Βασίλης είναι και αυτός εδώ.
1: 693-693-1003 και άλλες καλημέρες στο Viber, και άλλες.

0: Και την καρμπή. Υποσυνείδητο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω στην επικαιρότητα. Τα κλασικά δεν αλλάζει κάτι. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο συνεχίστηκε για ένατη διαδοχική νύχτα.
1: Μάλιστα.
0: Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο? Η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε φυσικά 3,3% πάνω.
1: Τι να πω.
0: Έφτασε τα 90,97 δολάρια το βαρέλι.
1: Εν τω μεταξύ, άσχετο τώρα, σχετικό άσχετο, στη Χαλκιδική, γυρίζοντας, έβαλα βενζίνη πιο φτηνή από ό,τι την έχει εδώ πάντως. Ναι, έτσι πληροφοριακά.
0: Σε 37 ανήρθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εισαγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών το 2024.
1: Καλά είναι δυνατόν.
0: Ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές.
1: Βρε μέσα, μέσα στην μπουζού!
0: Αν είναι δυνατόν. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42 ανάμεσά τους, 8 παιδιά τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπόριζια. Ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας. Συνεχίζεται και εκεί κανονικά ο πόλεμος. Και τέλος, ο διπλός σεισμός της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα άφησε πίσω τουλάχιστον 5.208 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο ακόμη προσωρινό επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, τον Χόρχε Ροδρίγκες.
1: Λοιπόν, κάτι πολύ ωραίο έχουμε σήμερα. Pink Martini Live, η πολυμελής μπάντα από το Oregon, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στις 9.30. Ο καταφαντασίας ασθενής με Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Σοφία Βογιατζάκη σήμερα στο θέατρο Δάσο στην πόλη μας. Σύμφωνο επιβίωσης Κρόμπας και Ελευθερίου στο ανοιχτό θέατρο Σικαιών στη Θεσσαλονίκη. Ενώ σήμερα ολοκληρώνεται και το πανηγύρι του προφήτη Λία. Όποιος δεν πρόλαβε να πάει, σήμερα οι τελευταίοι πάγκοι και οι τελευταίες εκδηλώσεις.

0: Γίνεται.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
2: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.

0: Σήκωμα δευτεριάτικο.
1: Η Ισπανία άξια πήρε τον παγκόσμιο 1-0 την Αργεντινή με χρυσό γκολ Τόρες. Δεύτερη φορά λοιπόν το σηκώνει, έπιασε Γαλλία και Ουρουγουάη.
0: Μπράβο.
1: Ο Μέση έβαλε τα κλάματα όταν φώναζαν το όνομά του.
0: Λογικό.
1: Εντάξει, συγκινητικό ήταν και εκεί που γινόταν ένα χαμό και πλακωνόντουσαν στο ξύλο.
0: Ναι.
1: Ο Μέση αγκαλίτσα με το Γιαμάλ. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει,
1: να σου πω κάτι. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ που είχε τόσοι τραγουδιστές και τέτοια ρεσί.
0: Ήταν το half time show.
1: Δηλαδή,
0: φορά τόσο πολύ.
1: Πολύ πράγμα και στην αρχή είχε.
0: Ναι.
1: Που είδαμε Ρόμπι Γουίλιαμς, είδαμε Τόμ Κρούζ και τα λοιπά.
0: Φουλ Αμερικανιά, ρε παιδί.
1: Φουλ Αμερικανιά. Εμένα μου έλειψε λίγο το ποδόσφαιρο μέσα από όλο αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Εκρηκτική Σακύρα. Πιο πολύ από όλες μου άρεσε η Σακύρα, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ωραίο ήταν όλο το σόου. Μαντόνα, αυτά, Μαντόνα, BTS και τα λοιπά.
0: Ναι, Μαντόνα οδηγούσε το αμάξι ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνο.
1: Δηλαδή πολύ ωραίο, οκ, αλλά νομίζω ότι μου έλειψε λίγο το ποδόσφαιρο χθε. Η Σάκαρη δεν πήρε τίτλο. 2-0 έχασε από την Κρέιτσίκοβα.
0: Ναι.
1: Ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο της μετά τον τελικό του Athens Open.
0: Τι να κάνει και αυτή.
1: Λοιπόν, ο Στέφανος όμως κατέκτησε τίτλο στο Ξάντε της Ελβετίας.
0: Καιρός ήταν.
1: Ναι, και πήρε και το κύπελο. Έτσι, αυτό το, δεν ήταν κύπελο, έτσι, τη βραχάκι τι ήταν. Το τρόπαιο. Και μπήκε μέσα στη πισίνα έτσι που κάνουν, λέει, όλοι και τα λοιπά.
0: Δροσίστηκε.
1: Ο Κλόπ αναλαμβάνει την εθνική Γερμανία ως το 2030.
0: Μπράβο.
1: Ο Ματσάρη ήρθε Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε καιρόστα κι αυτός, γιατί πολύ μας άργησε. Τον κλείσαμε πριν ένα μήνα και προχθές ήρθε.
0: Μπορεί να έχει κλείσει διακοπές, δηλαδή.
1: Έλεος δηλαδή. Και ήρθε να προπονήσει τους παίκτες του Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Και να σου πω ότι ο σύζυγος Δαβίδη Βανίδης έκλεισε στο Βατανιακό στην Κατερίνη.
0: Α,
1: οπότε
0: μπράβο.
1: Στην Πιερία θα με βλέπετε φέτος.
0: Ετοιμαστείτε εκεί στην Κατερίνη.
1: Παγώνετε τα τσίπουρα και τα κρασιά, έρχομαι.
0: Έρχεται καυτή νέα σεζόν. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα, παιδί γενναίο.

0: Καρδάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8 και πάλι εδώ, δεύτερο 60 λεπτό στην Δευτέρα. Καλημέρα από τα πρωινά τα Καρδάσια.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Φράγκι. Έτσι μας έλειψε αυτή η φωνή.
1: Καιρός, πρωινός. Ο Φράγκι καιρό είχε να μας στείλει πρωί μήνυμα.
2: Έτσι, τι είπε, έπεσε σύρμα, λέει.
1: Έπεσε σύρμα σε όλη την Κατερίνη, ο Μέση των φτωχών στο Βατανιακό.
2: Έτσι, και αντί για Αντωνέλα θα έχετε Μάγδα Ζουλίδου εκεί στην Πιέρια. Έπαιζε και στον Πιερικό παλιά, οπότε στα γνώριμα λιμέρια γυρίζουμε. Τα ξέρουμε ήδη. Πού θα πάμε να φάμε, τα ξέρουμε ήδη. Κίνηση ξεκίνησε, παιδιά, στον περιφερειακό προς δυτικά. Από Πηλαία ξεκινάει, αλλά μετά την Τριαδρία κορυφώνεται μέχρι την Ανοπούλη και στο ύψος της Νεάπολης. Γενικά ο περιφερειακός είναι λίγο γεμάτος. Κίνηση βλέπω και στη Λεωφόρο Στρατού και στην Παπάφη. Το κέντρο σε μικρό σημείο της Εγνατίας και της Κουντουριώτου έχει λίγο κίνηση και στους αμπελόκηπους στη Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα βρεθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι. Στις 11 θα επισκεφθεί το Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Mm-hmm. Ακολούθως θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σίμω Δανιηλίδη.
2: Βεβαίως.
1: Στις 3 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τους Δημάρχους Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.
2: Μάλιστα.
1: Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα, όνειρο θα είναι ξανά. No.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια.
8: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πάσα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Τζόνι εδώ άργησε λίγο σήμερα. Καλημέρα, πρωινά Καρντάσια. Καλή εβδομάδα με υγεία. Μάγδα, καλά να περνάτε στις εξορμήσεις στην Κατερίνη. Χαμογελάει ο Τζόνι. Ενώ ο φίλος Αλέξανδρος εδώ, καλημέρα, λέει, βάλτε έναν ίνο Θεός.
1: Έτσι, έναν ίνο γιατί όχι. Αν Θεός γινόμουν για λίγο.
0: Να το βολέψουμε σε λίγο και αυτό. Πάμε να παίξουμε.
1: Να παίξουμε.
0: Λοιπόν. 23-10-266-233 είναι το σταθερό μας. Αυτό πρέπει να καλέσετε, γιατί χαρίζουμε και σήμερα δωρεπιταγή 20 ευρώ από τα Λαβή.
1: Αγαπημένα καταστήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. Θα βρεις ένα κατάστημα Λαβή σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο lavijewelry.gr. Υπέροχα κοσμήματα και αξεσουάρ Λαβή. 266-233, βγαίνετε στον αέρα, παίζετε και κερδίζετε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ για να πάτε να διαλέξετε κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ ωραίο καλοκαιρινό που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις. Θέλεις για τον εαυτό σου ή για δωράκι?
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Η Έφη.
1: Πώς?
2: Η Έφη.
1: Γεια σου Έφη, καλή εβδομάδα. Πού να την πάω την Έφη ρε παιδιά?
0: Κάπου με κέφι την Έφη.
1: Με κέφι θα την πάω την Έφη. Θα σε πάω μπουζούκια, θα σε πάω, γιατί όχι. Έτσι, ναι. Ένα μπουζουκάκι με φίλες. Κοριτσοπαρέα.
2: Έχει και καιρό.
1: Έχει και καιρό. Πού να σε πάω? Το Σεπτέμβριο στο Βέρτι θα σα στείλω.
2: Το Βέρτι, οκ.
1: Okay. Πού θέλεις, Θεσσαλού.
0: Δεν τρελάθηκε όμως από ό,τι κατάλαβα. Φέρι.
1: Α, το φέρι, ρε παιδιά. Εντάξει, ένα φέρι. Λοιπόν, όχι στη συναυλία όμως, θα σε πάω στα μπουζούκια. Πρώτο τραπέζι με τα κορίτσια. Τι κόσμημα θα φορέσουμε?
2: Κάτι εντυπωσιακέ πέρλες στο λαιμό και στο χέρι.
1: Βέβαια, ρε παιδιά. Γίνεται φέρι χωρίς πέρλες? Δεν γίνεται. Τέλεια, κέρδισες, φίλοι. Μείνε στη γραμμή σου για να πάρεις το δώρο σου.
2: Ευχαριστώ.

0: Νίκος Βέρτης κοντά σου στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Που λες, έψαχνα το Σαββατοκύριακο άρωμα να πάρω.
1: Ναι.
0: Και έπεσα μπροστά και σε ένα άρθρο.
1: Ναι.
0: Όπου μιλάει η επιστήμη, μελέτη το άρωμα που αρέσει σε όλους. Δηλαδή, δεν θα σου πει, όχι, τι είναι αυτό που φρώμα είναι, κάποια που τα μυρίζεις
1: και λες,
0: για ποιο λόγο το κάνετε αυτό άρωμα, ξέρω εγώ. Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology, ερευνητές ζήτησαν από 1000 ανθρώπους, προερχόμενους από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, να εξυλλογίσουν μια σειρά από μυρωδιές. Αυτή τώρα μέσα εκεί η ομάδα είχε κατοίκους πόλων, κυνηγούς, τροφοσυλλέκτες, από όλες τις βαθμίδες τέλος πάντων. Ποια τώρα, ποια μυρωδιά κέρδισε όλο τον κόσμο?
1: Ναι.
0: Η βανίλια.
1: Βέβαια, ρε παιδιά.
0: Βρέθηκε στην κορυφή της λίστας, ενώ θετικές αντιδράσεις προκάλεσαν και γλυκές, φουρτώδεις ή λουλουδάτες νότες.
1: Ναι. Κοίταξε, εμένα τα λουλουδάτα δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά η βανίλια μ' αρέσει πάντα, είναι η αλήθεια.
0: Επίσης, άρεσαν τα εσπεριδοειδή, η μέντα, η κανέλα και αρώματα που και θυμίζουν φαγητό ή γλυκό.
1: Έτσι, μπράβο, μ' αρέσουν και ιδίως τα εσπεριδοειδή το καλοκαίρι, έτσι τροσερό, να έχει λίγο περγαμόντο, λίγο πορτοκάλι.
0: Λέει η έρευνα ότι οι ευχάριστες μυρωδιές μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε έναν άνθρωπο, βελτιώνοντας τη συνολική εντύπωση και σε ορισμένες συνθήκες την αξιολόγηση της ελκυστικότητάς του.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, εσύ μπορεί να μυρίσεις έναν άντρα και να πεις, όπα.
1: Όπα, τι.
0: Τι είναι αυτό τώρα το άρωμά του.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι παίζει ρόλο. Όταν ο άντρας μυρίζει ωραία, παιδιά, είναι ακαταμάχητος.
0: Το ίδιο φυσικά και στις γυναίκες, έτσι.
1: Ναι, εγώ μιλάω προσωπικά ότι αν μυρίσω έναν άντρα και μυρίζει ωραία, δηλαδή σου κερδίζει, ρε παιδί μου, τις εντυπώσεις. Και θα σας πω και ένα μυστικό.
0: Για πες.
1: Οι τραγουδιστές βάζουν άρωμα στα χέρια τους.
0: Γιατί δίνουν τα χέρια
1: βέβαια,
0: από εδώ και από εκεί.
1: Γιατί, ας πούμε, το πρώτο τραπέζι, αυτά που δίνουν το χέρι και αυτά.
0: Να μένει τα άρωμα.
1: Μοσχομυρίζει μετά όλο το βράδυ, μυρίζει την κολόνια τους.
0: Η όσφρυση επηρεάζεται από τα γονίδια, τις εμπειρίες, τις αναμνήσεις, την ηλικία, ακόμη και από το όνομα που δίνεται σε μια μυρωδιά. Η ασφαλέστερη λοιπόν επιλογή αρώματος είναι μια σύνδεση από βανίλια, απαλά εσπεριδοειδή ή καθαρές λουλουδάτες νότες.
1: Τέλεια.
0: Και έτσι θα κερδίζετε. Δηλαδή, πας σε μια συνέντευξη για δουλειά,
1: βανίλια.
0: Βάλε μια βανίλια. Να πάθει ο άλλος πλάκα, να σε πει προσλαμβάνεσαι.
1: Ναι, προσοχή όμως, μην είναι πολύ βανίλια δηλαδή και σε μπουχτιστικό.
0: Όχι.
1: Έχει και μερικά αρώματα που είναι μπουχτιστικά.
0: Και 2-3 ψήφια δεν χρειάζεται
1: έτσι
0: να λουστείτε.
1: Μία εσάντζ, μία εσάντζ.
0: Αυτό.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος, με γεια σου στο τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε ένα ωραίο beach look. Tiffany Blue είναι η απόκρωση που έχουν λατρέψει όλα τα μοδά τα κορίτσια φέτος. Γαλαζοπράσινο, φρέσκο, κομψό, νοσταλγικό. Αυτό το γαλαζοπράσινο, το Tiffany Blue, δίνει μια δροσερή πινελιά σε κάθε σύνολο από φορέματα και κοσμήματα μέχρι τσάντες και μανικιούρ. Και το βλέπω και το καλοκαίρι το Tiffany Blue για νυχάκι, θα είναι πολύ ωραίο. Mm. Το πλεκτό φόρεμα επιστρέφει δυναμικά. Έχει μια μπόχο αισθητική πιο 70's. Φορκέται πολύ εύκολα πάνω από το μαγιό στην παραλία, αλλά και με σανδάλια και καλοκαιρινά κοσμήματα για απογευματινή έξοδο. Τα jelly shoes. Σας τα ξαναείπα, τα jelly shoes είναι τα πλαστικά σανδάλια που φορούσαμε όταν ήμασταν μικρούλες, αλλά η Chloé τα ξαναέβγαλε, ρε παιδί μου, τώρα έτσι λίγο πιο. Και άλλες μάρκες φυσικά, άνετα, πρακτικά, φορούνται από την παραλία μέχρι τις βόλτες στο νησί και είναι και δεν βρέχονται, δεν παθαίνουν τίποτα, δεν γλιστράνε. Λοιπόν, τώρα, αυτά τα top που είναι σαν μπαντάνες,
0: ναι.
1: Είναι η πιο γκράντε προσθήκη στην καλοκαιρινή καρδαρόμπα. Είναι διακοσμημένα και με χάντρες έτσι πάνω στο λαιμό και με κρίσταλα ή πολύχρωμες λεπτομέρειες. Και ενώ μπορεί να είναι έτσι λίγο απλό, με ένα κόσμημα επάνω του κατευθείαν μετατρέπεται. Το μαγιό με cell details, δηλαδή κοχύλι, κοχύλια, φυσικά στοιχεία, θαλασσινές αναφορές. Πάνω στο μαγιό νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Μας αρέσουν τα κοχύλια γενικώς και σε κοσμήματα και στα μαγιό. Και κάτι φορέματα έχω δει με ένα κοχύλι π.χ. έτσι στη μέση. Θέλει ωραία καλοκαιρινά στυλάκια και πάνω απ' όλα άνετα και ωραία υφάσματα, δροσερά, για να πάμε στη θάλασσα και να εντυπωσιάσουμε.

0: Πάνος Γιάμος, δεν μου περνάς εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Λοιπόν, να στείλω μία καλημέρα στον Ισίδωρο, έτσι πως το παρουσιάζεις, λέει. Θα δούμε και άντρες με μαγιό με κοχύλια, λέει.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί, δηλαδή, ο άντρες δεν έχει δικαίωμα στη μόδα, Ισίδωρε.
0: Μπορείς να πάρεις ένα. Θα έχει το μαγιό φουλ κοχύλια πάνω, όπως έχει αστεράκια, αστερίες.
1: Κοχυλάτο. Κοχυλάτο. Και μπορείτε να βάλετε και ένα κολιεδάκι που να έχει ένα κοχυλάκι. Γιατί όχι. Γιατί όχι, παρακαλώ.
0: Σε πάω στα τηλεοπτικά. Σε πάω στον Sky, ο οποίος ανακοίνωσε τι γίνεται με το Voice. Για να δώσει τέλος στις φήμες. Δεν θα είναι αυτοί οι κριτές, δεν θα είναι ο ένας, δεν θα είναι ο άλλος. Η μόνη τελικά αλλαγή είναι ο παρουσιαστής. Ξαναεπιστρέφει ο Γιώργος Ολιανός στην παρουσίαση του The Voice. Right. Ενώ στην κριτική επιτροπή συνεχίζει ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζονάκης και η Έλενα Παπαρίζου κανονικότατα.
1: Ωραία, γεια σου, Ελενάρα.
0: Τα βρήκανε και οι κριτές θα είναι ακριβώς οι ίδιοι και με την προηγούμενη σεζόν. Να σου πω ότι αυτή η σεζόν είναι η 12η. 12
1: Άντε,
0: χρόνια
1: ρε.
0: Είναι στον Sky. Καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά χρόνια. Τατιάνα Στεφανίδου, οικογενειακές διακοπές και η φωτογραφία βγήκε με το γιο της τον Νικόλα. Αυτή τώρα ο μπαμπάς είναι Νίκος και βγάλαν και το παιδί Νικόλα. Τι να πω, δεν ξέρω. Πέντε μέρες ξεγνιασιάς και οικογενειακών στιγμών απόλαυσαν ο Νίκος Ευαγγελάτος, η Τατιάνα Στεφανίδου μαζί με τα τρία τους παιδιά.
1: Ναι.
0: Ταξίδεψαν στα νησιά του Σαρονικού, κάναν στάση Ύδρα, έγιναν Σπέτσες, ενώ ολοκληρώθηκε το ταξίδι με ένα βράδυ στην Μονεμβασιά.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Μαζί τους ήταν η γη τους Νικόλας, Λάμπης Λιβιεράτζλο Ευαγγελάτος. Και η κόρη Λιδία. Η οποία τον περασμένο Μάιο η Λιδία αποφύτησε και από το Stern School of Business του New York University.
1: Βεβαίως.
0: Και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες στα social. Από ό,τι βλέπω, πρέπει να είχαν νικιάσει και μια βάρκα. Καράβι, μάλλον να το
1: μέσα
0: πω καλύτερα.
1: Σε αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή.
0: Ένα γιότ. Και κάνανε βόλτες εκεί πέρα στα νησιά. Μάλλον με αυτό πήγαινε, ερχόντουσαν.
1: Ωραία.
0: Και κλείνω με την παρέλαση αστέρων στο halftime show του Mundial. Madonna, BTS, Shakira δώσανε τον καλύτερο τους εαυτό.
1: Justin Bieber.
0: Σε κάτι που έγινε πρώτη φορά σε Mundial να υπάρχει σε έξι μια μεγάλη διακοπή για να παρουσιάσουν αυτό το μουσικό χορευτικό, ας πούμε, show. Είχε και ένα ωραίο, έτσι πέρασε και ένα ωραίο μήνυμα με τα παιδάκια που εμφανίστηκαν κάποια στιγμή και τραγούδησαν για την αγάπη.
1: Ναι, ναι.
0: Και ψηλά έτσι στο γήπεδο ήταν γραμμένη η λέξη love. Για να περάσει αυτό το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης γενικά,
1: έτσι.
0: Άσχετο που συνεχίζονται οι πόλεμοι, έτσι, δηλαδή.
1: Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας όλοι, αλλά anyway.
0: Διέρχησε 11 λεπτά και το ότι κράτησε λίγο παραπάνω ήταν ο χρόνος του να στηθούν τα όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν. Γιατί κάποιοι διαμαρτύρονταν, εμείς θέλουμε να δούμε μπάλα, δεν θέλουμε να δούμε σοου.
1: Προφανώς είμαι μία από αυτούς. Δηλαδή, Μουντιάλ θέλαμε να δούμε. Βγάλτε τους στην αρχή, βγάλτε τους στο τέλος.
0: Θα έχει φύγει στο τέλος ο κόσμος, πάει, δεν έχει
1: νόημα. Θα τους βλέπαμε από το κανάλι. Δηλαδή τώρα.
0: 10.000 δολάρια ήταν το φθηνότερο εισιτήριο σε πληροφορώ εκεί πέρα.
1: Α, μάλιστα. Πάντως είδα πολύ κόσμο, δεν είδα κανένα γνωστό μου.
0: Ήταν και πολύ celebrity στο γήπεδο από τραγουδιστές.
1: Εγώ τον David Beckham είδα.
0: Beyoncé.
1: Ναι.
0: Και πολλοί πολλοί άλλοι.

0: δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χοντρική και λιανική.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι, δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%, ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr, Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
12: Αυτό είναι έρωτας.
11: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
12: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
11: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
17: Και πάλι πίσω στο στούντιο, ο Αλέξανδρος λέει: ένα κοχύλι θα βάζουμε εμείς οι άντρες, λέει.
18: Φαντάζομαι.
17: Καταλάβατε το σημείο τώρα.
18: Φαντάζομαι. Λοιπόν, θα σας πάω πίσω στο 1988.
17: 88.
18: Τι έγινε τότε? Εκείνη η χρονιά συνδυάστηκε πάρα πολύ με το σκάνδαλο Κοσκοτά και την Τράπεζα Κρήτης, με το ιστορικό νεύμα του Ανδρέα Παπαδρέου, όταν επέστρεφε από το Λονδίνο που νοσηλεύτηκε, το δημόσιο νεύμα του στη Δήμητρα Λιάνη, στη σκάλα του αεροσκάφους, έμεινε στην ιστορία και σηματοδότησε την αρχή μιας νέας πολιτικής και προσωπικής εποχής. Τι άλλο έγινε? Έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Σεούλ και ο Μπάμπης Χολίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην ελληνορωμαϊκή πάλι. Η ΑΕΛ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη και παραμένει η μόνη επαρχιακή ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας στην Α Εθνική.
17: Πώς είχε γίνει και αυτό τότε?
18: Έλατε, αελάρα ρε φίλε, εντάξει, ωραία ιστορική ομάδα. Λοιπόν, τι άλλο έγινε? Και δύο πολύ μεγάλες συνευλίες γίνανε το 1988. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Iron Maiden. Η Iron Maiden, 13 Σεπτεμβρίου του 1988, που ήταν στο απόγειο της δόξας τους, και έγινε η συναυλία στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτή ήταν η συναυλία. Και άλλα πράγματα γίνανε το 1988, όπως το άλμπουμ Το όνομά μου είναι Σοφία, της Σοφίας Αρβανίτη. Και από το συγκεκριμένο άλμπουμ είχε ένα τραγούδι που έγραψε ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, φυσικά, σε στίχους του Γιώργου Μίτσικα, και είναι Σοκολατή. Και τα αφιερώνω σε εσάς που μαυρίσατε, γιατί εγώ ακόμη τίποτα.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγαινε ακριβώς και επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό της Δευτερούλας.
2: Και η ώρα πήγαινε.
1: Πρωινά Καρντάσια, ακούτε τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός και στο ύψος της Άνω Τούμπας προς δυτικά και εκεί έχει κίνηση. Γενικότερα έχει λίγο και πήγαινε έλα. Και στην πόλη.

0: Κότσαρη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και εδώ είναι η Δελφών και στο κέντρο όμως βλέπω ότι στην Ερμού έχουμε κινησούλα, στη Δωδεκανήσου, στα Δυτικά είναι καλούτσικα τα πράγματα, μόνο στις Αμπελόκηπους έχουμε λίγη κίνηση, αυτά.
1: Σε 30χρονο τελικά Νίκη Σωρός που βρέθηκε μετά από φωτιά στο Ρεόκαστρο. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή του Ρεοκάστρου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μια σωρός εντοπίστηκε απανθρακωμένη κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο και σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαυροχώματα, εκεί στο Ρεόκαστρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε μετά από πρόσκρουση αυτοκίνητου σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, ενώ οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη σωρό. Οπότε οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ανήκει σε έναν 30χρονο άντρα. Εντάξει, σοκαριστικές διαβάζω εικόνες εκεί στην περιοχή. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση τροχιάς Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν έχει ταυτοποιηθεί κιόλας, γιατί στο άρθρο δεν γράφει ότι αν έχει αναγνωριστεί.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα στους δρόμους, πολύ αίμα, ειλικρινά.
1: Θέλει περισσότερη προσοχή από όλους, το λέμε, αλλά δυστυχώς συνεχίζονται αυτά τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα να γίνονται στους δρόμους. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα στον τραζίστορ 100,3 καμπανέ.

0: Αναστασία, μη μιλάς στον τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημερίζουμε τη φίλη Άννα, η οποία πήρε την καλοκαιρινή της άδεια και ξεκινάει ταξίδι για Βουλγαρία. Μια εβδομάδα στη Μαύρη Θάλασσα, μετά μια εβδομάδα Χαλκιδική και μετά τα κεφάλια κάτω και επιστροφή στην καθημερινότητα. Καλά το
1: να περάσει τέλεια. Να. Έχω πάει Χρυσή Αμμουδιά πριν χρόνια στη Βουλγαρία.
0: Στη Βουλγαρία.
1: Ναι, Χρυσή Αμμουδιά, δεν ξέρω, μάλλον εκεί πηγαίνει τώρα. Και ήταν θεϊκά πολλά χρόνια πριν και φαντάζομαι ότι τώρα έχει εξελιχθεί ακόμη πιο πολύ.
0: Να,
1: και εγώ θα πάω
0: όχι.
1: στη Μαύρη Θάλασσα φέτος, αλλά πολύ πιο μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω καταλήξει και σε ένα συμπέρασμα.
0: Για πες.
1: Δεν γίνεται να μπει στα Mosaic Stores και να φύγεις με άδεια χέρια. Πας για ένα πραγματάκι και ξαφνικά χαζεύεις διακοσμητικά, gadgets, είδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα και λες αυτό θέλω και αυτό.
0: Και αυτό.
1: Και τώρα που έχουν εκπτώσεις ως 70% είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθείς. Αν ετοιμάζεις όμως για διακοπές, κάνε μια στάση στα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
0: Και να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο και το giveaway που τρέχει στο Instagram του Transistor 100,3. Δεν νοείται να μην δε μας ακολουθείτε, γιατί χάνετε super giveaway που δίνουμε το τελευταίο διάστημα. Την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται θα γίνει η κλήρωση για ένα εκπληκτικό τριήμερο στις ολοκένουργιες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity. Για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, απλά ξέρετε, like στο giveaway, ταγκάρετε και το άτομο που θα πάρετε μαζί σας. Το Σίβωτα Sunside Serenity προσφέρει ατέλειωτες επιλογές για χαλαρές στιγμές και μοναδικές αποδράσεις στις μαγικές παραλίες των Σιβώτων, αλλά και σε παξούς και αντίπαξους. Για πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο sivotasunside.gr και να δείτε και το εκπληκτικό αυτό ξενοδοχείο.
1: Υπέροχο, παιδιά, το ζήλεψα πολύ.
0: Και επιπλέον, ο τυχερός θα κερδίσει και ξινό νερό, θα κερδίσει 3 κιβώτια από το μοναδικό ξινό νερό. Ζήσε την απόδραση από την καθημερινότητα με το ξινό νερό και νιώσε ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Η φυσική του ανθράκωση και η ελαφρώς όξινη γεύση καθιστούν το ξινό νερό μοναδικό στο είδος του. Απόλαυση να την πιεις στο ποτήρι.
1: Τέλεια, παιδιά. Οπότε μπείτε, Transistor 1003, κάντε follow, γιατί γενικώς έχουμε πολύ ωραίο Instagram και να βλέπετε τι κάνουμε και πώς περνάμε.
0: Πάνος Κιάμος έρχεται τώρα, ξέρεις πολλούς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη

0: και το καλοκαίρι. Όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Βλέπω κάποιοι στείλατε διακοπές, ο διαγωνισμός όμως έχει τελειώσει.
1: Τέλος.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ακούγατε ραδιόφωνο, αλλά έτσι στείλατε το μήνυμά σας.
1: Άντροπή σας.
0: Και καταλαβαίνετε ότι εγώ μαλώνω εδώ μέσα, γι' αυτό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Γεωργία και πάνω.
1: Παιδάκια, δεν πειράζει. Παιδάκια, τελείωσε ο διαγωνισμός. Μπερδεύτηκαν με τα καλοκαιρινά μας τα σήματα, εντάξει.
0: Τέλος ο διαγωνισμός, του χρόνου πάλι θα σαλπάρουμε. Ανεκδοτάκι θα πούμε.
1: Τώρα έχω μια βλακεία σήμερα. Αλλά ναι, μπορεί να αρέσει η βλακεία, γιατί όταν λέω ωραία δεν σας αρέσουν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, μιλάνε εκεί δύο παλικάρια. Ο ένας ήταν από τη Λάρισα, ξέρεις, φίλος με τον άλλο. Βρήκε δουλειά ο αδερφός μου σε ελβετικό εργαστήρι σοκολάτας, ναι, λέει αυτός. Τον πλερώνε, λέει. Τι βρε, τζάμπα λέει. Τζάμπα λέει,
0: το πλερώνε. Τρώει το σπανάκι του, ναι, γίνεται δυνατός και φεύγει.
1: Ναι. Πού πάει?
0: Πού πάει.
1: Αυτό ήτανε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τραζίστορο στα πρωινά τα Καρντάσια και πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Δεν θα μαγειρέψουμε, θα σας δώσω κάποιες συμβουλές για να τρώμε υγιεινά στις διακοπές χωρίς στερήσεις. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα διακοπές, μην προσπαθείτε να είστε τέλειοι, γιατί είμαστε διακοπές, εντάξει. Ούτε πολύ αυστηροί μπορεί να είμαστε, γιατί έχουμε πάει τις διακοπές μας, όπως είπαμε. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα ισορροπημένο πρωινό. Όταν παραλείπεις το πρωινό ή πίνεις μόνο ένα καφέ, προφανώς το μεσημέρι θα πεινάς τρελά και θα φας ό,τι βρεις μπροστά σου. Το πρωί λοιπόν, είτε θα φας ένα τοστάκι με τυρί και λαχανικά, είτε γιαουρτάκι με φρούτα και βρώμη, είτε αυγά με ψωμί ολικής άλεσης και λαχανικά. Έτσι ξεκινάς τη μέρα σου με ενέργεια και καλύτερο έλεγχο της πείνας. Στις διακοπές λοιπόν, επειδή είναι εύκολο να επικεντρωθείς τα ορεκτικά, τα τηγανιτά και να ξεχάσεις τα λαχανικά, ξεκίνα με μία δροσερή σαλάτα. Πρώτα να έρθει η σαλάτα, οπότε έχει έναν όγκο στο γεύμα με λίγες θερμίδες και συμβάλλουν και στον κορεσμό, χωρίς να φτάσεις σε υπερβολικό φούσκωμα, οπότε ξεκινάς, τρως τη σαλατούλα σου και κάπως σου έχει κόψει την όρεξη και δεν μπλακώνεσαι μετά σε όλα τα άλλα. Μην ξεχνάς την πρωτεΐνη, γιατί πρέπει να υπάρχει έτσι μια μικρή πηγή πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, και καλές επιλογές στις διακοπές είναι ψαράκι, θαλασσινά, κοτόπουλο, αυγό, γιαούρτι, όσπρια. Και να αποφύγετε το τηγάνι. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε στη ταβέρνα, να πάρετε σαρδελίτσα ψητή, να πάρετε ένα καλαμαράκι σχάρας. Δεν χρειάζεται να πλακωθείτε στα τηγάνια. Πες ναι στο παγωτό, γιατί είναι μέρος του καλοκαιριού. Και όταν ένα τρόφιμο γίνεται απογορευμένο, συνήθως το υπερκαταναλώνουμε. Οπότε, ένα παγωτάκι μία στις τόσες δεν χάθηκε ο κόσμος. Το καλοκαίρι οι ανάγκες σε υγρά αυξάνονται. Οπότε, μην υποτιμάς την ενυδάτωση. Η ήπια αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει αίσθημα πείνας. Οπότε, είναι το νεράκι σου, μπορείς να ενισχύεις την ενυδάτωση με ανθρακούχο νερό, με κρύα αφεψίματα, με φρούτα πλούσια σε νερό όπως καρπούζι και πεπόνι. Μην αποκλείς το αλκοόλ εντελώς, γιατί να ξέρεις ότι το αλκοόλ προσθέτει θερμίδες και επηρεάζει και την ενυδάτωση και τον ύπνο σου, αλλά θα πίνεις ένα ποτάκι, ένα ποτήρι νερό μετά. Εντάξει, πριν συνεχίσεις το δεύτερο. Απέφυγε την κατανάλωση με άδειο στομάχι, προτίμησε να απολαμβάνεις αργά-αργά το ποτό σου. Άκου το σώμα σου, κινήσου όσο περισσότερο μπορείς, γιατί οι διακοπές προβλέπονται για περπάτημα στο νησί, στη Χαλκιδική, για κολύμπι, για βόλτες στην παραλία, για παιχνίδι με τα παιδιά. Και φυσικά μπορείς να δοκιμάσεις τοπικά προϊόντα, παραδοσιακά πιάτα και εποχικά φρούτα, να μην τα αποφεύγεις. Απλά με μέτρο, ρε παιδί μου, δεν θα πάμε να πλακωθούμε να τα φάμε όλα μαζί.
2: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
2: Βέβαια.
1: Αλλά δεν γίνεται να μία εβδομάδα στις διακοπές να μην τρώμε και τίποτα.
2: Όχι, ρε παιδί, διακοπές.
1: Και καλές διακοπές.

0: σήμερα είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Μπαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: εγώ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, Αχαριά μου και εγώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω λίγο εξωτερικό. Έχουμε ένα δυσάρεστο γεγονός. Η Μπρέντα Φρίκερ είναι η ηθοποιός που έκανε αυτή την, πώς να πω, την άστεγη με τα περιστέρια στο Μόνο στο Σπίτι. Τη θυμάσαι την ταινία?
2: Ναι, τη θυμάμαι την ταινία.
1: Έπαιζε μια κυρία την άστεγη με τα περιστέρια.
2: Okay. Πάνω,
1: έφυγε από τη ζωή η συγκεκριμένη ηθοποιός, η Μπρέντα Φρίκερ, σε ηλικία 81 ετών. Εντάξει, νομίζω είχε μείνει γνωστή από αυτόν τον ρόλο. Ναι. Από εκεί την ξέρουμε. Βέβαια, έχει κερδίσει και Όσκαρ δευτέρου γυναικείου ρόλου το 90 από την ταινία Το Αριστερό Μου Πόδι. Βέβαια, είναι λίγο πιο παλιά σε αυτές τις ταινίες. Δεν τις θυμόμαστε.
2: Okay.
1: Αλλά ήταν χαρακτηριστικός ο ρόλος της στο Μόνο στο Σπίτι. Φερεντίνος Καραβάτου έχουν βγάλει το πρώτο τρέιλερ για το Studio 4 στην ΕΡΤ 1. Επισήμως, βλέπουμε τις πλάτες του στο τρέιλερ, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτή προφανώς. Προφανώς θα βγει και κάποιο άλλο τρέιλερ μέσα στο καλοκαίρι για την επίσημη έλευσή τους στην κρατική τηλεόραση. Mm-hmm. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το δίδυμο. Πάνε πολύ καλά στο ραδιόφωνο.
2: Ωραία.
1: Και θα μεταφέρουν αυτό το κλίμα το ραδιοφωνικό και στην τηλεόραση.
2: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Φερεντίνος στο ραδιόφωνο.
1: Mm-hmm. Και η Καραβάτου πολλά χρόνια και αυτή έκανε.
2: Καλά, από εδώ ξεκίνησε.
1: Από εδώ ξεκίνησε στο ραδιόφωνο, βέβαια. Τι άλλο έχω εδώ κρατημένο να σου πω. Συγκινεί η Άντζελα Γκερέκου για τον Τόλι Βοσκόπουλο.
2: Ναι.
1: 5 χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα. Έχουν περάσει 5 χρόνια, συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Τόλι Βοσκόπουλου. Έφυγε στις 19 Ιουλίου του 2021. Οπότε η Άντζελα Γκερέκου εχθές θέλησε να τον τιμήσει με μια ιδιαίτερη συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Δεν το ξεχνάει ποτέ. Και έβαλε μια σειρά από φωτογραφίες που είναι μαζί με την κόρη του. Και οι δυο τους.
2: Mm-hmm.
1: Τις λείπει φυσικά.
2: Λογικό είναι.
1: Ελεονόρα Μελέτη απαθανατίζει τον Θοδωρή Μαροσούλη να χτενίζει την 8χρονη κόρη τους. Τρυφερή φωτογραφία. Της αρέσουν κάτι τέτοιες στιγμές της Ελεονόρας και δεν διστάζει να τις μοιραστεί με τους followers της. Οπότε την ώρα που ο Μαροσούλης ξέμπλεκε τα βρεγμένα μαλλιά της Αλεξάνδρας, αν δεν κάνω λάθος, της κόρης τους, κάπου διακοπές είναι.
2: Ναι.
1: Αυτή τους τράβηξε μια μακρινή, από ό,τι κατάλαβα, φωτογραφία και λέει: δες εδώ πόσο ο μπαμπάς φροντίζει το κορίτσι του, ρε παιδί.
2: Εντάξει, παιδί μου, τι θέλει μια γυναίκα, να βλέπει το παιδάκι της, τον άντρα της, έτσι όμορφες καθημερινές στιγμές. Τι άλλο θέλουμε?
1: Ακριβώς αυτό. Χρήστος Σαντικάη αμέσως τώρα, αναπνοή, Ανατολή.
2: Και εγώ νόμιζα κανένα νέο θα με έλεγες για το Σαντικάη.
1: Όχι, έχω όμως τραγούδι νέο.
2: Εντάξει,
1: δεν έμαθα κάτι.
2: Δέχομαι.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλία. Μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
5: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
4: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Επιστροφή στο στούντιο. Αλέξανδρος, τι μας ρωτάει? Κάνα διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram giveaway για τα σίποτα. Μπορείς να μπεις τώρα και να ακολουθήσεις εκεί τα βήματα. Την Παρασκευή κληρώνουμε, Αλέξανδρε.
9: Λοιπόν, έχουμε τη Σόφη. Πώς βοηθάς κάποια που δεν θέλει να βοηθηθεί? Το θέμα αφορά, λέει, την κολλητή μου τη Μαρία. Έχει σχέση εδώ και περίπου 4 χρόνια με κάποιον λίγο μεγαλύτερο. Όσο καιρό διαρκεί το μεταξύ τους, την έχει φλωμώσει το κέρατο. Η μία πιστία μετά την άλλη. Ειδικά τα πρώτα χρόνια που είχαν σχέση εξ αποστάσεως, ο τύπος έκανε ό,τι ήθελε. Oh. Και τώρα ακόμα που ξεκίνησαν να συγκατοικούν, εξακολουθεί να μιλάει και να φλερτάρει απροκάλυπτα με άλλες. Yeah. Δεν έχει αλλάξει ούτε λίγο. Σε σημείο που η Μαρία σκέφτεται να μην επισκεφτεί καν τους γονείς της τον Αύγουστο, γιατί είναι σίγουρη ότι με το που φύγει για λίγες μέρες θα την κερατώσει ξανά και κάθεται και τον φυλάει. Μολονότι, λέει, έχει πληγωθεί, αρνείται επισηματικά να τον χωρίσει. Προτιμάει, λέει, να χάνει τον ύπνο της, να της πέφτουν τούφες από τα μαλλιά της, από το άγχος, να αφιερώνει όλο τον ελεύθερο χρόνο σκανάροντας τα social media αυτού νου και κάθε γυναίκας που ακολουθεί, μετρώντας μέχρι και τον τελευταίο follower, παρά να το χωρίσει. Να σημειωθεί ότι δεν μένει μαζί του, λέει, από φόβο ή ανάγκη. Δηλαδή, του τύπου και δουλειά έχει και πολύ καλά λεφτά βγάζει και δύο καλούς γονείς υποστηρικτικούς έχει. Δεν εξαρτάται από αυτόν, δηλαδή, ούτε οικονομικά ούτε τίποτα. Αυτός, λέει, ούτε βίος είναι, ούτε την αναγκάζει να μένει μαζί του. Δεν δείχνει να τη ζηλεύει καν. Ναι. Είναι συνειδητή επιλογή της να παραμένει με αυτόν. Να φανταστείτε, λέει, μία από τις φορές που τσακωνόταν για τα κερατιλίκια του, πήγε να τη χωρίσει εκείνος. Ότι με έπρεξες και τη θες και δρόμο, μα δεν σ' αρέσει.
8: Σε κεράτος,
9: και
8: δεν σ' αρέσει.
9: Αρνήθηκε να φύγει. Βασικά, λέει, απέρριψε το χωρισμό του. Την τελευταία φορά που έμαθε για την εμπιστία του, ήρθε πάλι σπίτι μου. Έκλαιγε απαρηγόρητα. Όσο και αν την αγαπάω, έχω φτάσει στα ωριά μου, λέει.
8: Ναι.
9: Τι είπα? Αν θέλεις να μείνεις μαζί του, δικαίωμά σου. Mm. Εγώ δεν θέλω να ξανακούσω κάτι. Δεν έχω άλλο emotional support, λέει, να σου δώσω.
8: Ναι.
9: Αυτό καταστρέφεται και δεν θέλω τη φίλη μου να τη βλέπω έτσι. Είναι, λέει, καλός μαζί της και περνάνε όμορφα. Είναι ερωτευμένη, λέει, μαζί του.
8: Mm.
9: Έρωτας είναι αυτό το πράγμα, λέει. Εμένα μου κάνει πιο πολύ για εθισμό και παθολογική εξάρτηση.
8: Ναι.
9: Ό,τι και της λέω, πέφτει στο κενό. Είμαστε χρόνια φίλες από τη σχολή. Δεν μπορώ να τη βλέπω άλλο σε αυτή την κατάσταση, αλλά μου έχει καταστήσει ξεκάθαρο πλέον ότι δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί καμία παρέμβαση.
8: Είναι χαζή φίλη τώρα, τι να κάνουμε. Άμα θέλει να τυρανιέται, τυρανιέται. Τι να κάνουμε.
9: Τώρα καταλαβαίνω τη φίλη μου τη Σόφη, γιατί η Σόφη βλέπει με ανοιχτά μάτια αυτή τη στιγμή.
8: Ναι.
9: Ενώ η άλλη είναι τυφλή από τον έρωτα. Και στεναχωριέσαι φυσικά για τη φίλη σου που έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι. Ό,τι και να λέει, η άλλη δεν αλλάζει.
8: Mm-hmm.
9: Θα σου έλεγα μην ασχολείσαι. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι αφού την αγαπά τη φίλη σου, στεναχωριέσαι, ρε παιδί μου. Τι να σου πω. Πάλι θα πει. Πάλι θα τα κάνει, ελπίζοντας κάποια στιγμή να το καταλάβει και να φύγει από μόνη της. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
8: Όχι, τώρα οι άλλοι τα θέλει και τα παθαίνει.
9: Να μαλώσεις και με τη φίλη σου.
8: Ναι,
9: καταλαβαίνω τώρα, ο άλλος, δεν ξέρω, την έχει μάθει μάλλον και την παίζει στα δάκτυλα.
8: Ναι.
9: Έχει μάθει το χαρακτήρα της και τη ρίχνει.
8: Και ο άλλος αφού δεν τη θέλει, τι δεν τη διώχνει να ησυχάσει κι αυτός να κάνει τη ζωή του.
9: Ποιος άντρας δεν θέλει να έχει μια σταθερή γυναίκα.
8: Για τις δουλειές του.
9: Όχι μόνο, γενικά. Τη σταθερότητα, την ψυχολογική. Δηλαδή, έχει τη γυναίκα του, να μην έχει και το άγχος δηλαδή.
8: Να γυρίσει να βρει το κρεβάτι, ας πούμε,
9: αυτό,
8: γεμάτο.
9: Και το κρεβάτι γεμάτο, ναι. Και όλα και συναισθηματικά.
8: Ναι.
9: Και να ξενοπητάει κιόλας. Γιατί ποιον χαλάει. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. συγγνώμη, μου ξέφυγε.
8: Αν περνάνε έτσι όλοι καλά, τότε θα το συνεχίσουν έτσι να πω. Αν γίνεται
9: τι να
8: ζωή.
9: Πω. Αυτή δεν περνάει καλά, όμως αυτή ψάχνει συνέχεια τα social. 693-693-1003. Συμβουλή όχι για την άλλη. Για τη φίλη μας, πώς να αντιμετωπίσει αυτό. Η άλλη καμένη, να στο.

0: Πρωινά Καρντάσια με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 10, επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό στην Δευτέρα.
2: Καλημέρα τα κουκλάκια τα όμορφα. Πού είστε, τι κάνετε? Δευτέρα έχει λαϊκή, να ξέρετε.
1: Αυτή και άλλες 9 εκπομπές έχουν μείνει για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, θέλω να σου πω.
2: Αρχίζω ήδη και φτιάχνω σετάκια στο μυαλό μου. Ναι. Να αρχίσω έτσι σιγά σιγά να πλένω και να σηκώνω αυτά που δεν θέλω να φορέσω τώρα.
1: Για να ετοιμάζετε τη βαλίτσα σιγά σιγά.
2: Φυσικά. Αυτή την εβδομάδα είναι και ο διάπλους του τωρενέου κόλπου στην οική τη Χαλκιδικής. Οπότε το Σάββατο θα είμαι εκεί. Από Παρασκευή είναι το που κολυμπάνε τα μικρά. Και Σάββατο ξεκινάει ο διάπλους από το πρώτο πόδι προς το δεύτερο. Και όταν όλοι θα τερματίσουν, το βράδυ θα έχουμε τις βραβεύσεις και πολύ ωραία εκδήλωση, χορευτικά και όλα αυτά.
1: Θα είσαι στην παρουσίαση.
2: Θα είμαι στην παρουσίαση. Ο Τρανζίστορ 100,3 είναι χορηγός επικοινωνίας. Και εγώ θα είμαι εκεί στην παρουσίαση και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πρώτη φορά θα παρουσιάσω το διάπλους. Και ανυπομονώ, γιατί στην οικίτη, ρε φίλε, εντάξει, το πηγαίνουμε εκεί από μωρό παιδί είμαι εκεί. Λοιπόν, κίνηση δεν έχει πάρα πολύ. Μόνο στην Τζιμισκή έχει αυτή τη στιγμή και στη Λεωφόρο Στρατού. Σε μικρό σημείο του περιφερειακού. Κατά τα άλλα, είμαστε ωραίοι.
1: Ωραία. Και από την επικαιρότητα, κάτσε να δούμε, έχουμε κάτι έκτακτο αν έχει γίνει. Απλά αυτό. Καύσωνας για 48 ώρες. Επιβεβαιώνεται και από την ΕΜΗ για αυτές τις δύο μέρες, Δευτέρα, Τρίτη. Ενώ σε πολλές περιοχές η θερμοκρασία θα πέσει κατά 11 βαθμούς την Παρασκευή και το Σάββατο.
2: Εν τω μεταξύ, πότε ήταν? Προχθές το βράδυ. Ναι. Εκεί που κοιμάμαι στη Χαλκιδική, ακούω ένα πάπα. Ρίχνει μια βροχή, μια μπόρα. Ναι. Ξύπνησα από τη φασαρία, ας πούμε, που χτυπούσαν εξαιστά η βροχή. Ναι. Και τι ωραία δροσιά έβγαλε, αλλά μετά πάλι να τα 40.

0: Φωτιά στη νύχτα βάζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Έχουμε κάποια μηνύματα για τον Τέρτη. Πριν πάμε στα μηνύματα, θα πάμε στα αγαπημένα Mosaic. Εκπτώσεις έως και 70%. Έως και 70% μόνο στα Mosaic. Αν δεν έχετε περάσει ακόμα, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Στο Mosaic θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας, gadgets, είδη για το σπίτι, beauty, δώρα και χιλιάδες ακόμα προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητα πιο όμορφη. Και επειδή οι διακοπές ξεκινούν από τις σωστές αγορές, πριν φύγεις για τις διακοπές σου, πρώτη στάση θα κάνεις στο Mosaic Stores, που τα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, και φυσικά υπάρχει και το site mosaicstores.com. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
1: Τέλεια.
0: Για να δούμε τώρα τι λένε εδώ οι ακροατές. Δικάσανε. Κάτσε να ξεκινήσω.
1: Ποιον δικάσανε?
0: Ο Νίκος. Αυτό δεν είναι ντέρτι, αυτό γιατρό θέλει.
1: Ναι. Κοίταξε, το πρόβλημα δεν έστειλε η ίδια να πει ότι ξέρει ο κομμένος μου με κερατώνει. Η φίλη, πώς να βοηθήσει τη φίλη της? Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Gaslighting, ότι πας, λέει ο Σπύρος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η Ελλάδα, καλά τα λες, Μάγδα μου, η κοπέλα είναι άμυαλη.
1: Ναι.
0: Και το λες και πολύ ευγενικά. Μπράβο, Ελλάδα. Ο Κώστας από την Αθήνα. Στην ιστορία με την κοπέλα που λέγατε πριν λίγο, μόνο εγώ καταλαβαίνω ότι έχει κάποιο θέμα η ίδια η κοπέλα. Ή θα χάσουμε εντελώς τη λογική μας. Όλο αυτό είναι παράνοια.
1: Φυσικά και είναι παράνοια. Αλλά όταν ερωτεύεσαι, τα δικαιολογούμε και λίγο. Λέμε ότι τυφλώθηκε από έρωτα. Έτσι δεν λένε? Έτσι λένε. Τυφλώθηκε, λέμε.
0: Και πάμε και στον διδάκτορα, τον Τζόνι. Ναι. Η φίλη που κάθεται σε σχέση με τέτοιον άντρα είναι άξια της μοίρας της. Η κολλητή με τα δίκαια της ανησυχεί, αλλά κουράστηκε κιόλας.
1: Ναι.
0: Στη θέση της κολλητής, γράφει ο Τζόνι, θα συνέχιζα τον μπύρι-μπύρι προς τη φίλη, μπας και καταφέρει να την ξυπνήσει.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό. Το μπύρι-μπύρι, παιδιά. Μπύρι-μπύρι μέχρι να σε κόψει εσένα στο τέλος.
0: Φαντάζε. Φίλη μου, εντάξει, πράξει, εντάξει. Έχει κόμενες. Δεν με πειράζει όμως.
1: Να σου πω κάτι, άμα δεν θέλει ο άλλος να βοηθηθεί, βρε τον κόλο σου να χτυπάς το πάτωμα. Δεν θέλει να βοηθηθεί, τι να κάνουμε?

μοίρα σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, χαρακτήρας. Έχουμε και ένα τελευταίο μήνυμα για τον Dirty, να το διαβάσουμε και αυτό για να κλείσουμε το θέμα. Η Ελένη λέει πως ο τύπος είναι καθαρά χειριστικός, ναρκισιστής και την έχει κάνει να πιστεύει ότι τον έχει ανάγκη.
1: Αλήθεια.
0: Πέρασε ακριβώς την ίδια κατάσταση για χρόνια στη ζωή μου και πραγματικά πως ξύπνησα και δεν καταστράφηκα. Είναι ένα θαύμα.
1: Μπράβο.
0: Θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη, ότι και αυτός πρέπει να είναι κάπως χειριστικός σε αυτήν για να την ελέγχει, έτσι.
1: Τουλάχιστον η Μαρία έχει τη φίλη της, τη Σόφη, που ακόμη και τώρα δεν εγκαταλείπει και προσπαθεί να της βάλει μυαλό.
0: Ζωδιάκια.
1: Λοιπόν, κρυάρια, οι υποχρεώσεις είναι πολλές, ο χρόνος λίγος. Θα πρέπει να οργανωθείτε ώστε να ανταπεξέλθετε στις καθημερινές σας ανάγκες.
0: Ταύρος, οι παρέες και η έντονη κοινωνική ζωή θα φέρει καινούριες γνωριμίες που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες σε πολλά επίπεδα.
1: Για τους διδύμους, αποφασίσατε να σταματήσετε να θέλετε να αρέσετε σε όλους και αυτό θα σας φέρει ενώπιον μιας αλήθειας που κρυβόταν εντός σας και που σας απελευθερώνει από κάθε επιτηδευμένη συμπεριφορά.
0: Στον καρκίνο, αν είσαι ελεύθερος, οι πιθανότητες μιας νέας γνωριμίας που θα σε ενθουσιάσει είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, το πάθος ανανεώνεται και δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για κοινές εμπειρίες και όμορφες στιγμές.
1: Λιοντάρια, στην επιφάνεια όλες οι φοβίες σας, οι ανασφάλειές σας, οι φόβοι, τα ψυχολογικά σας, υπαρξιακά ερωτήματα σας βασανίζουν και έρχονται να σας κάνουν να αμφισβητήσετε ακόμη και αυτό που ήδη γνωρίζετε για τον εαυτό σας.
0: Στον Παρθένο, επιτάπητος οι σχέσεις που σκαμπανεβάζουν για να επιληθούν τα θέματα που εμποδίζουν την εξέλιξή τους. Το ίδιο συμβαίνει και στις συνεργασίες ή στους συνεταιρισμούς. Σε αυτή τη φάση δεν χωρούν αμφισβητήσεις, υπεραναλύσεις, κτητικότητες και ζήλιες.
1: Για τους ζυγούς, συναισθηματική φόρτιση και στεναχώρια για ένα θέμα υγείας ενός κοντινού σας προσώπου, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ γιατί θα υπάρξει ίαση και αποκατάσταση.
0: Στο Σκορπιό, έντονοι συναισθηματισμοί προς το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, διεκδίκηση με πάθος και ένταση και ο έρωτας γίνεται ένα καυτό παιχνίδι για δύο.
1: Τοξότες, η ανάγκη σας να αποτραβηχτείτε από το προσκήνιο και τη δράση σας φέρνει εντός του οικιακού χώρου να ξεκουραστείτε, να αναπολύσετε στιγμές από τα παιδικά σας χρόνια και τις ρίζες σας.
0: Στον εγώ καιρό, η επικοινωνία με άτομα του περιβάλλοντος σας βάλετε, ίσως και αναπανόρθωτα. Οι απόψεις που διαμορφώνετε βασίζονται σε προσωπικές εκτιμήσεις, συνεπώς καθόλου αντικειμενικές.
1: Για τους υδροχόους, οι εξελίξεις στα επαγγελματικά σου είναι γρήγορες και σε αρκετές περιπτώσεις απρόβλεπτες. Νέες ιδέες μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, ιδιαίτερα αν δραστηριοποιείσαι σε επικοινωνία, εκπαίδευση, εμπόριο.
0: Ιχθύς, οικονομικά ανοίγονται προοπτικές βελτίωσης, αρκεί να αποφύγεις τα περιττά έξοδα και τις παρορμητικές αγορές. Επίσης, προσοχή στην υπερκόπωση και στην τάση να προσπαθείς να προλάβεις τα πάντα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, σας αγαπάω γιατί εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Σε πάω λίγο στα νούμερα τηλεθέασης του Μουντιάλ. Έγινε πανικός από την αρχή του αγώνα. Τα μηχανάκια της AGB τρελάθηκαν. Ο μέσος όρος του αγώνα ήταν 69,9, ενώ στο δυναμικό κοινό 65,8%. Στο δυναμικό κοινό μεγάλος τελικός ξεκίνησε με 57% στις 10 η ώρα το βράδυ. Ενώ εκεί στο 1 παρατέταρτο με 1 έφτασε το 77,3%.
1: Ναι.
0: Στο γενικό σύνολο ξεκίνησε με 52,7 στο πρώτο τέταρτο και σκαρφάλωσε στο 75,6 στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.
1: Εκεί
0: λίγο πριν τη μία. Ουσιαστικά 7 στους 10 που βλέπαν τηλεόραση βλέπαν το Μουντιάλ.
1: Καλά, τώρα το που το λέμε δεν είχε και τίποτα άλλο, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ναι, τι να δεις. Θες, δεν θες, αλλά ούτως ή άλλως έγινε μεγάλος δώρος. Με το Μουντιάλ βλέπεις, ας πούμε, και γυναίκες που δεν βλέπανε τόσα χρόνια. Ξαφνικά είδανε όλοι. Ήτανε και το σόου.
0: Βέβαια,
1: η Σακύρα, η Μαντόνα, αυτά βέβαια.
0: Κράτησε μέχρι τις 2, ας πούμε, 2 η ώρα τελείωσε η μετάδοση μαζί με την, απονομή. Mm-hmm. Σε πάω και στη Μαρία Σάκαρη, η οποία και αυτή χθες είχε έναν τελικό. Δεν τα κατάφερε όμως η καημένη.
1: Το είδα, δεν πειράζει.
0: Είχαμε όμως τρυφερά λόγια για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Αραβωνιάρη και συγκίνηση. Δεν περίμενα να αγαπήσω κάποιον σαν και σένα, είπε η Σάκαρη.
1: Αυτός μέχρι την έχει δει προπονητής. Κάθεται εκεί μπροστά στον πάγκο και της λέει ναι, μπράβο, ναι, κάνε έτσι, κάνε αλλιώς.
0: Τον ακούει και παίρνει θάρρος η άλλη, κατάλαβες.
1: Ναι, μάλιστα, οκ. Okay.
0: Η γνωριμία τους, διαβάζω, έγινε μέσω κοινών φίλων και πολύ γρήγορα ανέπτυξαν μια σχέση που βασίστηκε στην αμοιβαία στήριξη και την εμπιστοσύνη. Βγαίνανε μαζί παρεούλες, πηγαίνανε για ποτάκια και έκανε την κίνηση ο Κωνσταντίνος.
1: Γύπας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Γιώργος Λιβάνης, φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο μετά το πρόβλημα υγείας του. Το ξαφνικό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και τον κράτησε μακριά από τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, αποκάλυψε ο Γιώργος Λιβάνης. Υπέστη οξία γαστρεντερίτιδα. Εντάξει, δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό, αλλά όσο να είναι, ήταν οξύ. Και γι' αυτό το λόγο δεν εμφανίστηκε στην παράσταση που πρωταγωνιστεί στο θέατρο Άλσος, αλλά ούτε και στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας που τραγουδάει. Δεν ήξερα ότι είναι και σε παράσταση.
1: Βέβαια. Βέβαια. Μπράβο. Έτσι εποχής και τραγουδάει πάνω στον μπαλκόνι. Αυτό πολύ ωραίο.
0: Στην παράσταση του αγοριού απέναντι. Εντάξει, περαστικά να είναι αυτά. Άμα ήταν κάτι τέτοιο, πέρασε.
1: Πάει, ανέβασε φωτογραφία, τώρα είναι καλά.
0: Όλα καλά.
1: Επίθεση!

0: Γιώργος Μαζονάκης, καλώς σας βρήκα στον τρασίστορ 100,3.
1: Έτσι, καλοκαιρινή διάθεση και το κάρδιό μου για φέτος είναι να ανεβαίνω σκάλες.
0: Ναι.
1: Αλλά σκάλες για την νεροτσουλήτρες. Και να μην κάνεις όλες τις δραστηριότητες μόνο που κάθεσαι στη Waterland. Κάτω από ένα πλατάνι, ναι, με ένα φρέντο στο χέρι, φτάνει. Με τόση ασφάλεια γύρω-τριγύρω, ξενιάζεις κιόλας. Έχεις και τα παιδιά σου εκεί, παίζουν καινούργια παιχνίδια, διασκεδαστικά και εσύ πίνεις την καφεδάρα σου στη Waterland.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Επιστρέφουμε το πιο ανεβαστικό τραγούδι του καλοκαιριού. Σίγουρα θα γίνει το soundtrack των διακοπών μου. Mm. Τη μουσική συνυπογράφει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης παρέα με τον Νικηφόρο Βιθούλκα. Του στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Όλα μαγικά. Οι στίχοι αναφέρονται σε φιλιά στις παραλίες, καλοκαιρινές αποδράσεις. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ. Σε όλα τα νησιά, δώσ' μου φιλιά στην ακρογιαλιά. Ηλιοβασίλεμα, κρασί και μία αγκαλιά. Είσαι το πιο όμορφο νησί με διαφορά.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, μπράβο, πολύ ωραίο. Λένα Ζευγαρά, θα. Το νέο τσιφτετέλι του Φίβου αποκτάει ένα ανατρεπτικό music video. Mm. Έχει έτσι, ο Τάσος Ξιαρχό είναι πίσω από την εικόνα.
0: Το χορογράφησε.
1: Ναι, η αισθητική του βίντεο συνδυάζει έντονα χρώματα, χορό, έτσι και τα λοιπά. Πολύ ωραίο είναι, με ένα άσπρο κουστούμι είναι η συγκεκριμένη, η Λένα Ζευγαρά. Mm-hmm. Και οι υπόλοιπες φοράνε μαύρα κουστούμια, ωραίο είναι.
0: Κάτι είδα, κάναν κάτι TikTok και τα είδαμε στο Σαββατοκύριακο.
1: Α, τα είδες εκεί.
0: Γυρίσματα, ναι, πρέπει να ήταν.
1: Λοιπόν, Γιάννης Φακίνος, ραντεβού στο Εκκλησάκι. Τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος, ερμηνεύει ο ίδιος. Στη φωτογραφία έχει ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, ένα εκκλησάκι, το ασπρομπλέ. Πεθαίνω, τρελαίνομαι. Και το σκάμα από το μπαλκόνι, να βρεθούμε στα κρυφά. Ραντεβού στο Εκκλησάκι, να σου δώσω δυο φιλιά.
0: Αυτά.
1: Γιάννη Φακίνο, καλοτάξιδο. Και τι άλλο, Άννα Βύση, όλο πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Στίχη Νίκος Καρβέλας, συνθέτης Άρτζι.
0: Άρτζι.
1: Ναι, όλο πιο πάνω, όλο πιο πάνω. Με ταξιδεύεις εκεί που το μυαλό μου το βρίσκω μόνο όταν το χάνω.
0: Ωραία.
1: Αυτός ο στίχος είναι σίγουρα Νίκος Καρβέλας. Δεν το συζητώ.

0: Νίκος Αμπέργης, αυτά τα χίλια και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής της Δευτέρας.
1: Έτσι έφυγα για Λαϊκή. Παιδιά, έρχομαι, κρατήστε μου αγκούρια, ντομάτες, πιπεριές, ό,τι φρέσκο έχετε.
0: Ψάρια δεν έχουνε?
1: Ψάρια οπωσδήποτε, θα πάω να δω τι θέλω. Ο ψαράς δεν ακούει ραδιόφωνο.
0: Γιατί?
1: Δεν έχει ραδιόφωνο μαζί, γι' αυτό δεν ενημερώνω τον ψαρά.
0: Ασφάζει από το αυτοκίνητο.
1: Οι άλλοι λίγο που με ακούτε όμως, να ξέρετε, έρχομαι να πάρω τα ζαρτζαβάτια μου. Και ένα καλό καρπούζι θέλω, γιατί την πάτησα την προηγούμενη.
0: Την προηγούμενη ομάδα ήταν μάπα το καρπούζι.
1: Μάπα το καρπούζι κανονικά. Τώρα πάω να την κράξω αυτή.
0: Ναι, θα τη πει φιλενάδα, πες. Καλή χρυσή.
1: Ναι, τι καλή χρυσή. Τώρα θα πάω στον δικό μου όμως που έχει την καρπουζάρα την ωραία. Να ευχαριστηθούμε. Γεια σου καλοκαίρι με τα ωραία φρούτα σου.
0: Γεια σου και σε εσένα, Μάγδα.
1: Και γεια σου γενικώ φεύγουμε.
0: Η Αντιγόνη θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για αψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου.
10: Το ίδιο.
9: Φακούς απαφής.
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιεθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
15: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
17: Αυτό είναι έρωτας.
16: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
17: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
16: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
19: Mosaic Stores!
18: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
19: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου το όμορφο. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Επέστρεψα. Εδώ είμαι μετά από ένα τρίμηρο καταπληκτικό. Όλα θα τα πούμε. Ξεκουραστήκαμε. Τουλάχιστον εγώ γέμιζα τις μπαταρίες μου. Εύχομαι το ίδιο και εσείς με το Σαββατοκύριακο που μεσολάβησε. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στην παρέα σας, ραδιοφωνικά και μουσικά, για τα επόμενα 180 ολόκληρα λεπτά. Μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε στο τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Μας έχουμε να σχολιάσουμε. Είχαμε χθες τελικό μουντιάλ. Καταλαβαίνετε, έχουμε να τα πούμε όλα μα όλα. Σε λίγο έρχεται και Νίκος Οικονομόπουλος. Σου φέρνω άκρος καλοκαιρινά ημισκούμπρια. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Το Ρόμος, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

12 λεπτό μετά τις 11, Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 στον τρανζίστορα 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού εδώ για να τα περάσουμε καταπληκτικά, να γεμίσουμε ενέργεια και εννοείται σε λίγο θα ανοίξουμε και την επικοινωνία μας στο Viber να δω πώς θα περάσετε ρε παιδιά αυτό το Σαββατοκύριακο, τι ακριβώς κάνετε, γιατί είχε και μπόλικες ζέστες. Ξεκινάει από σήμερα καύσωνας, μπαίνω να δω ακριβώς τι συμβαίνει και έρχομαι σε λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες. Σε λίγο έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιο, Κωνσταντίνος Αργυρός, τώρα ο χάρτης από την Νατάσα μας. Νατάσα Θοδωρίδου στον τρανζίστορ σου.

όλα τα ελληνικά και αγαπημένα πάντα στο τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού εδώ και την Κατερίνα Λιόλιου και τη ζέστη όμως, παιδιά. Γιατί το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά άρχισε να μας βάζει λίγο στο κλίμα του καύσωνα. Ο οποίος καύσωνας ξεκινάει σήμερα στη χώρα μας και κορυφώνεται την Τετάρτη. Συγκριτικά, βέβαια, όσο διαβάζω από την κεντρική Ελλάδα, εκεί γύρω στη Θεσσαλία κτλ., θα είμαστε πολύ καλύτερα, καθότι θα φτάσουμε μόλις μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου και λέω μόλις γιατί σε άλλες περιοχές θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Σήμερα, λοιπόν, 35 κανονικότατο όλο στρόγγυλο με την υγρασία στο 64%. Παιδιά, η αίσθηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Οπότε την προσοχή σας, να ενυδατώνεστε, να δροσίζεστε, να πίνετε τα νερά σας και όσο μπορείτε κλιματιστικό και κάπου σε δροσιά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Αγαπημένος Νίκος Απέργης, πλανήτης Γης, στο τρανζίστορ 100,3 σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας 20 του Ιουλίου. Μεγάλη γιορτή, παιδιά, σήμερα. Του προφήτη Ηλία. Γιορτάζει λοιπόν ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Να ευχηθείτε στους αγαπημένους σας. Θα σας πάω όμως και πίσω στο χρόνο, γιατί σαν σήμερα, το μακρινό 1969, στις 20 του Ιούλη, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη και λέει λοιπόν την φράση η οποία έμεινε στην ιστορία: That's one small step for a man, one giant leap for a mankind. Δηλαδή, ένα πολύ μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλές έτσι θεωρίες συνωμοσίας, στις οποίες υποστηρίζεται ότι δεν έφτασε ποτέ στη Σελήνη, δεν πάτησε το πόδι του. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί. Κρατάμε οπότε το γεγονός σαν επίσημο, εννοείται. Σε λίγο σου φέρνω Θοδωρή Φέρη, Σάκη Ρουβάρη, Ελληνίδη. Τώρα όμως φύγαμε για Χρήστο Μάστορα. Ένα λεπτό.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όπα, όπως λέει και ο Θοδωρής αυτή τη στιγμή στο Viber, με το Θοδωρή φέρει να μας τρελαίνει. Είπες λοιπόν στον τρανζίστορα 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Στέλνω λοιπόν την καλημέρα μου στο Θοδωρή, αλλά και στον άλλον το Θοδωρή, γιατί δύο τους έχω στην παρέα αυτή τη στιγμή. Τα φιλιά μου στέλνω στον Κώστα, στην Αθηνά, στην Ελένη και στο Γιάννη που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο Viber. 693-693-1003, εκεί επικοινωνούμε καθημερινά. Εκεί ξέρετε, λέμε τα δικά μας τα νέα, τα σουσού, όσα δεν προλαβαίνουμε να πούμε στον αέρα τέλος πάντων. Και σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης, γιατί η Δευτερούλα έχει ξεκινήσει λίγο δυναμικά στη Θεσσαλονίκη μας. Έχουμε δύο σημεία έτσι με ποτηλιάρισμα, εννοείται στον περιφερειακό. Με κατεύθυνση λοιπόν προς τα ανατολικά, ξεκινάμε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Νεάπολης και με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος εκεί πέρα της Πηλαίας μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας. Κατά τα άλλα, το κέντρο αυτή τη στιγμή είναι ήρεμο, εκμεταλλευτείτε το. Όσοι δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε, μην επιλέξετε τον περιφερειακό. Εννοείται, μένουμε εδώ, σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφω με Ελένη Φουρέιρα, Νίκο Μακρόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό. Κοινώς, παιδιά, όλες οι επιτυχίες είναι εδώ και φυσικά δεν πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Φέτος ήρθε το ζέμπρα print. Το λατρεύω το ζευρέ.
3: Έχεις?
2: Με το κόκκινο. Μαγιό δεν έχω ζευρέ. Έχω όμως πάρα πολλά φορέματα.
3: Δεν θα σε κοιτάξω περίεργα όπως σε κοιτούσαν στο μετρό με το σημείο παντελόνι, δηλαδή.
2: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη δεν με κοιτάει κανείς περίεργα.
3: Εδώ είσαι, μπράβο.
2: Λέ,
3: εδώ approved,
2: είμαι εγώ. Στην Αθήνα τώρα που δεν ξέρουν την τύφλα τους, μπορεί να με κοιτάξουν με τη ζέμπρα. Αλλά είναι δικό τους το πρόβλημα. Τώρα βλέπω μια κοπέλα εδώ δίπλα στην πισίνα με ένα καφτάνι ζευρέ και πορτοκαλί τσόκαρο. Τρελάθηκα, ρε φίλε, σου λέω τρελάθηκα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

είναι ο Δευτερούλας και φυσικά είμαστε μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή εβδομάδα σε σένα που συντονίστηκες τώρα στην παρέα μας, γιατί κάλλιο αργά παρά ποτέ. Είμαστε λοιπόν μαζί στον Τρανζίστορα 100,3. Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου μουσικά και ραδιοφωνικά. 20 του Ιουλίου, παιδιά, κοντοζυγώνει, φεύγει και αυτός ο μήνας. Δεν θέλω να το πω, αλλά βλέπω το καλοκαίρι έτσι λίγο να απομακρύνεται. Εσύ βέβαια δεν θέλω να απομακρυνθείς, θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται Αναστασία, Χρήστος Οντικάη, τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Πάμε να τον ακούσουμε.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τα τελικά να μην μείνει τίποτα στον τρανζίστορ 100,3, 12 λεπτό μετά τις 12 ακριβώς. Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου. Εννοείται με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε λίγο σου φέρνω ένα πολύ δικό μου αγαπημένο, Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο βυθός σου από το μακρινό παρελθόν. Και Νατάσα Θοδωρίδου, τώρα όμως, Ρι Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

ήταν να βρεθούμε, μας λέει Νατάσα Θοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Και πράγματι χθες βρεθήκαμε όλοι μαζί σαν μια τεράστια παρέα, όλος ο κόσμος. Όσοι δηλαδή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν αυτά τα υπέρογκα ποσά για να πάνε να δουν το Μουντιάλ από κοντά, όλοι λοιπόν ήμασταν μπροστά από μια τηλεόραση. Ο μεγάλος τελικός λοιπόν χθες ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αργεντινή. Κοιτάξτε τώρα, εγώ ειδική περί των αθλητικών δεν είμαι, αλλά ο αγώνας σαν αγώνας δεν είχε, ρε παιδιά, πολύ αγωνία. Είχαμε πολλές χαμένες φάσεις και πήγαμε και στα πέναλτι για να τελειώσει. Δηλαδή έλεγες τι θα γίνει, θα βάλει κάποιος γκολ από τις δύο ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε πολύ ενδιαφέρον τώρα περί των καλλιτεχνικών, γιατί είχαμε την εμφάνιση της βασίλισσας της Pop Madonna, Halftime Show, την οποία συνόδευσαν και ο Ροναλντίνιο αλλά και ο Ρονάλντο, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Είχαμε Σακίρα, είχαμε BTS, είχαμε Justin Bieber. Ενώ πίσω από όλα αυτά τα οποία είδαμε στο Halftime Show κρυβόταν ο Chris Martin, ο frontman των Coldplay, γιατί ήταν ο παραγωγός. Να σας πω την αλήθεια, εγώ περίμενα και μάλλον έτσι για συναισθηματικούς λόγους ήθελα να το πάρει ο Messi, ρε παιδί μου. Μου είχαν μπει κιόλας, είχα διαβάσει ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Λέω, άντε ο άνθρωπος να φύγει με ψηλά το κεφάλι. Βέβαια, οι περισσότεροι το βλέπατε να έρχεται. Το ξέρατε ότι η Ισπανία θα το πάρει. Δεν ξέρω, είναι κάποιος που έπαιξε την Αργεντινή και έπιασε κουβά τελικά στα στοιχήματα. Στείλτε ένα μήνυμα υπονεμένη στο Viber 693-693-1003.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, να με αγαπάς εδώ στο τρανζίστορ 100,3 και φυσικά δεν τα αφήνουμε αυτά, παιδιά, του Μουντιάλ, γιατί εντάξει, τεράστιο γεγονός. Δεν νομίζω βέβαια να πέρασε και σε κανέναν απαρατήρητη η βαλίτσα Louis Vuitton, μέσα από την οποία βγήκε το μεγάλο τρόπαιο στο Μουντιάλ. Η παράδοση, λοιπόν, αυτή κρατάει από το 2010. Ανά 4 χρόνια η διοργάνωση του Μουντιάλ συνεργάζεται με το συγκεκριμένο οίκο. Κατασκευάστηκε, λοιπόν, να σας πω, αυτή η συγκεκριμένη βαλίτσα στο χέρι, στα ιστορικά εργαστήρια του οίκου στο Παρίσι, αποκλειστικά για το γεγονός, με ειδικές μετρήσεις για το τρόπο, επιχρυσωμένες γωνίες και όλα τα καλά. Το ποσό, φυσικά, το οποίο κόστησε, δεν αποκαλύφθηκε από τον Νίκο και ούτε πρόκειται να με ρωτάτε, αλλά με κάποιους έτσι πρόχειρους υπολογισμούς μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εντάξει, όπως και να έχει, το τρόπο από μόνο του ήταν πανέμορφο, ακόμα καλύτερα και μέσα στη συγκεκριμένη βαλίτσα. Τώρα, Πασχάλης Τερζής, Φεγγάρι μου χλωμό.

0: Μπέτη λοιπόν από το Σονιράμα, γιατί βρισκόμαστε και στη μέση του καλοκαιριού και πάντα έτσι μας μεταφέρει σε ένα νησί. Εδώ Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου. Εγώ λοιπόν το Σαββατοκύριακο μεταφέρθηκα κυριολεκτικά και μεταφορικά στο νησί της Σίδρας. Για πρώτη φορά, παιδιά, πήγα και επισκέφτηκα το συγκεκριμένο τόπο. Ένας τόπος ο οποίος συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, φαγητό, φύση, όλα τα καλά. Μαγική και μαγεμένη η Ίδρα, ειλικρινά. Είναι ένα νησί μάλιστα που εγώ δεν το γνώρισα. Αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αρχαιολογικός χώρος. Επομένως, σε όλη την έκταση του νησιού δεν θα δείτε κανένα μηχανοκίνητο εκτός από τα οχήματα, ξέρετε, έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κτλ. Όλα γίνονται με τα πόδια και με τα γαϊδουράκια. Αυτό λίγο με λύπησε, τα γαϊδουράκια, γιατί υποτίθεται, ξέρετε, τώρα 2026 θα έπρεπε να έχουμε σταματήσει να τα χρησιμοποιούμε, αλλά λόγω αυτής της συνθήκης ως αρχαιολογικός χώρος δεν βρίσκουν τρόπο να φύγουν εντελώς και να σταματήσουν, έτσι, ξέρετε, να χρησιμοποιούνται ως για εμπορικούς σκοπούς, τέλος πάντων, και για μεταφορικούς. Κατά τα άλλα, είναι ένα πανέμορφο νησί, έχει δρομολόγια από τον Πειραιά ανά μία ώρα. Επομένως, αν δεν έχετε ιδέα τι να κάνετε το καλοκαίρι σας και δεν έχετε κλείσει κάτι συγκεκριμένο, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Το αντέχει και η τσέπη μας, σας το λέω με σιγουριά. Αντιγόνης Πανού λοιπόν μαζί σου, πάμε να ακούσουμε το νέο τραγούδι της εβδομάδας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 από τη Μάγδα Ζουλίδου. Και φυσικά δεν πας πουθενά, μένεις εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
2: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου. Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασε καλά ήταν φέτος. Ναι. Δεν κρατήθηκε κι αυτός.
3: Αυτό που λένε όλοι ότι ναι, είμαστε μια. Αφού δεν περνάει τέλεια, το λέει ο άνθρωπος.
2: Ενώ ήταν όμως από πέρυσι ότι δεν περνούσε καλά. Άμα ήταν γιατί δέχτηκε να κάνει το Σαββατοκύριακο.
3: Όταν σου λέει ότι αυτή είναι η πρότασή σου, τι θα κάνει, θα μείνει άνεργος γιατί δεν χωνεύει τον άλλο. Εντάξει, κι εγώ δεν σε χωνεύω, αλλά κάθομαι εδώ και το παίζω ότι διασκεδάζω με τα αστεία σου.
2: Είναι
3: κι
2: αυτό, ναι. Εντάξει, τι να σου πω,
3: τι να κάνω, εδώ γελάω με τα ανεκδοτά σου για να μην χάσω τη δουλειά.
2: Είσαι επαγγελματίας.
3: Είμαι επαγγελματίας.
2: Δεν βγαίνεις αμέσως να πεις να κακολογήσεις.
3: Λάμπρο, δεν είσαι σωστός.
2: Δεν είσαι σωστός, συνάδελφος Λάμπρο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μεσημεριάσαμε. Το ρολόι δείχνει 1 και 2 λεπτά ακριβώς. Είμαστε μια τεράστια παρέα στο τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού εδώ στη θέση μου. Έχουμε μπροστά μας μαζί παρέα ακόμη ένα 60 λεπτό με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Παιδιά, μην βγείτε έξω. Μείνετε σπίτι. Μείνετε στη δουλειά. Βαρέστε υπερορία καλύτερα από το να βγείτε έξω στη ζέστη. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη μας στους 34 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να ανέβει κι άλλο. Φύγαμε εμείς τώρα κατευθείαν σε πάνω κιά μου. Ξέρεις πολλούς εδώ στο τρανζίστορ σου.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλά.
1: Ήταν αγαπημένος μας Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά στο τρανζίστορ 100,3. 1/4 ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι. Εννοείται οι επιτυχίες δεν σταματούν. Γι' αυτό θα σε πάω κατευθείαν σε Νατάσα Θοδωρίδου.
2: Υπάρχω για σένα.

Ψάχνω να βρω, μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εσύ μην ψάχνεις να βρεις τις επιτυχίες, γιατί είναι όλες εδώ στον τρανζίστορα 100,3. Λοιπόν, λίγες μόνο μέρες έχει που ήρθε η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και έκανε την πρεμιέρα της στην Ελλάδα. Οι μισοί συνεχίζουν να την απαρνιούνται, οι άλλοι μισοί βγαίνουν ενθουσιασμένοι από τις αίθουσες και εγώ είμαι κάπου στη μέση, γιατί δεν έχω προλάβει να πάω να την δω. Αλλά ένα είναι το σίγουρο, τον φάγανε τον άνθρωπο. Δήλωσε λοιπόν πως για το επόμενο κινηματογραφικό του βήμα θα χρειαστεί σίγουρα μία αποχή των 3 χρόνων. Βάλτε τώρα, μέχρι να αποφασίσεις να κάνεις κάτι καινούριο, να το γράψεις, να το γυρίσεις, να κυκλοφορήσεις, σίγουρα την επόμενη πενταετία δεν θα έχουμε Κρίστοφερ Νόλαν. Όσο για την Οδύσσια, δήλωσε πως ξεπέρασε σε όλα τα επίπεδα τον εαυτό του κατά πολύ, όπως και όλοι οι συντελεστές της ταινίας, αλλά είπε πως αν δεν ξεπερνούσαμε τους εαυτούς μας, δεν θα είχε αποδοθεί σωστά το έργο, τουλάχιστον όπως το ήθελε εκείνος. Τώρα φύγαμε, Γιαννίνο και Ζώζεφιν. Τι κάνεις?

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

36 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αχ, καρδιά μου, στον τρανζίστορ 100,3. Στέλνω τα φιλιά μου στην Ειρήνη, η οποία είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή και μάλιστα λέει γίνεται και χαμός στα διόδια. Κατεβαίνει εκεί προς τα μέρη μου. Βόλο, Πήλιο, καλά νερά για διακοπούλες 6 ολόκληρες ημέρες. Ειρηνάκη, να τα περάσεις καταπληκτικά. Τα φιλιά μου στέλνω και στο Θάνο και στην Κατερίνα και στο Γρηγόρη, οι οποίοι έχουν στείλει τις δικές τους καλησπέρες στο Viber 693-693-1003. Λοιπόν, οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης μας έχουν αρχίσει να αδειάζουν. Ελάχιστες καθυστερήσεις μόνο στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Και τώρα σε πάω σε Νίκο Βέρτη, γιατί το μετανιώνεις.

0: τελευταίες χαιρετούρες της ημέρας ανήκουν στη Μαρία και στην Ηλιάνα, οι οποίες ήταν εδώ από την αρχή, έστειλαν το μήνυμά τους και φυσικά εγώ, Χατήρια Δέχαλο, στέλνω τα φιλιά στα κορίτσια μου τα αγαπημένα. Είμαι για τη Γόνη Σπανού και κάπως έτσι ήρθε φυσικά και η ώρα να σας χαιρετήσω σιγά-σιγά για να υποδεχτείτε τη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 5 το απόγευμα με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα στο Τρανζίστορ 100,3. 5 με 6 θα απολαύσετε την τέλεια playlist του Τρανζίστορ και 6 ώρα το απογευματινό σας ραντεβού. Daily Couscous, Παναγιώτης Σίμος θα είναι εδώ με τα καλύτερα. Εμείς εννοείται να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τριτούλα, 11 η ώρα. Θα σας περιμένω εδώ. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Να προστατευτείτε από τη ζέστη, γιατί είναι σαν να έχει σκάσει από τα καζάνια της κολάσεως. Και κατά τα άλλα να τα περάσετε καταπληκτικά. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Νούμερο 2.
4: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
2: Νούμερο 1.
5: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Φέτος ήρθε το ζέμπρα print. Το λατρεύω το ζευρέ.
7: Έχεις?
6: Με το κόκκινο. Μαγιό δεν έχω ζευρέ. Έχω όμως πάρα πολλά φορέματα.
7: Δεν θα σε κοιτάξω περίεργα όπως σε κοιτούσαν στο μετρό με το σημείο παντελόνι, δηλαδή.
6: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη δεν με κοιτάει κανείς περίεργα.
7: Εδώ είσαι, μπράβο.
6: Λέ,
7: εδώ approved,
6: είμαι εγώ. Στην Αθήνα τώρα που δεν ξέρουν την τύφλα του, μπορεί να με κοιτάξουν με τη ζέμπρα. Αλλά είναι δικό του το πρόβλημα. Τώρα βλέπω μια κοπέλα εδώ δίπλα στην πισίνα με ένα καφτάνι ζευρέ και πορτοκαλί τσόκαρο. Τρελάθηκα, ρε φίλε, σου λέω τρελάθηκα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
10: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πέντα νόστιμη.
9: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα τη δικιά μας. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. 2 και 4 για την ακρίβεια. Σκοτώστε μας, βρε παιδιά. 4 λεπτά και αργήσαμε. Δεν είναι εδώ και πολλά. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περάσετε υπέροχα το Παρασκευό Σαββατοκύριακό σας. Να γεμίσετε μπαταρίες.

Καλή εβδομαδούλα σε όλους, 20 του μήνα και 36 βαθμοί Κελσίου μας συνοδεύουν. Ξεκινάω πολύ πολύ γρήγορα και καλοκαιρινά με Καμπάνες και Κωνσταντίνο Αργυρό. Παίζει δυνατά, καλοκαιρινό vibe, παιδί μου.

ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Να αγαπάτε καταλληλούς και όχι ακαταλληλούς. Ιουλία Καλυμάνη στο Τρανζίστορ 100,3. Στα καλύτερα που έλκονται. Και τώρα Φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Παίζει δυνατά.

Και γιατί να είσαι το καλό παιδί, δεν το καταλαβαίνω. Να γυρίσεις πού και να κάνεις τι, τίποτα απολύτως. Καλά, κάθε στα αυγά σου. Νίκος Μακρόπουλος στα Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι χθες τραγουδούσα κάπου, γιατί είμαστε και καλλιτέχνες να τα λέμε αυτά. Και έφαγα με κάτι λουλούδια μία μικροφωνιά κανονικά. Έσπασε τον μπροστινό δόντι, ράγισε. Δεν ξέρω τι κακομάτι είναι αυτό. Σας παρακαλώ, ρίξτε ένα ξεμάτιασμα. Εγώ το απόγευμα έχω δοντίατρο, γιατί σε λίγο θα λέω το έξω από τα δόντια.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Γεια σας, Μελίνη Ξελογιάστρα. Η Βιέτα μου στο τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να έχετε περάσει υπέροχα το πουσουκού, να γεμίσετε μπαταρίες και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα να μου τα πείτε όλα αυτά. Καλησπέρα να πω όμως και στον Άλεξ, καλησπέρα να πω και στον Ντέο. Εγώ ακούω Γεωργία από κινητό και αγκάτω οι ψωσανίδες ακούνε καρά. Μιχιάκι, κλαίω, δεν αντέχω με σένα. Θέλω και στη δουλειά σας να ακούνε οι άλλοι, έτσι για να τους φέρουμε με το μέρος μας. Νατάσα Θεοδωρίδου. Πάμε επιστροφή στα 90's, ανεβαίνει η παρέα και μη γυρίσεις ξανά.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αχ, κατάματα. Θοδωρής Φέρης στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά, να έχετε πάρει δροσερό καφεδάκι και να το απολαμβάνετε, παρέουλα μου. Πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο, Νίκο Βέρτη, αλλά και τη Γαρμπή. Που αλλού, εδώ στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου. Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασε καλά ήταν φέτος. Ναι. Δεν κρατήθηκε κι αυτός.
3: Αυτό που λένε όλοι ότι ναι, είμαστε μια. Αφού δεν περνάει τέλεια, το λέει ο άνθρωπος.
2: Ενώ ήταν όμως από πέρυσι ότι δεν περνούσε καλά. Άμα ήταν γιατί δέχτηκε να κάνει το Σαββατοκύριακο.
3: Όταν σου λέει ότι αυτή είναι η πρότασή ναι. σου, τι θα κάνει, θα μείνει άνεργος γιατί δεν χωνεύει τον άλλο. Εντάξει, κι εγώ δεν σε χωνεύω, αλλά κάθομαι εδώ και το παίζω ότι διασκεδάζω με τα αστεία σου.
2: Είναι
3: κι
2: αυτό, ναι. Εντάξει, τι να σου πω,
3: τι να κάνω, εδώ γελάω με τα ανεκδοτά σου για να μην χάσω τη δουλειά.
2: Είσαι επαγγελματίας.
3: Είμαι επαγγελματίας.
2: Δεν βγαίνεις αμέσως να πεις να κακολογήσεις.
3: Λάμπρο, δεν είσαι σωστός.
2: Δεν είσαι σωστός, συνάδελφος Λάμπρο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
15: Αυτό είναι έρωτας.
14: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
15: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
14: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. 3 ώρα και 7 πρώτα λεπτά και έχουμε πολύ σούζου να κάνουμε ακόμα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ φυσικά που παίζουν μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Και εννοείται ότι περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, τις αφιερώσεις και τις καλησπέρες στο 693-693-1003. Όμως κατεβάζετε και το Τρανζίστορ App από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Φυσικά www.transistor100.gr και στο ίντερνετ. Τι άλλο, τα είπα όλα. Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Μπορώ κι εγώ. Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος Μαστόρας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα. Είναι το μαζί σου.

Εισιτήριο ένα, Νίκος Οικονομόπουλος, το παίρνουμε και φεύγουμε μακριά. Ελπίζω να μου είστε καλά, παιδάκια μου όμορφα, να είστε εδώ συντονισμένοι ήδη από τις 2, γιατί μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί και γύρω στις 30 με 31 του μήνα, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο του μήνα πέφτει, φεύγουμε και εμείς διακοπές. Να το βλέπω τώρα. 31 Παρασκευούλα, λοιπόν, η τελευταία μας εκπομπή για φέτος. Θα φύγουμε και εμείς 3 εβδομαδούλες, έτσι για να ξεσκάσουμε και εμείς να κάνουμε τα μπανάκια μας, γιατί αν με δείτε, παιδιά, πιο άσπρο και από το χειμώνα είμαι. Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Και εγώ μένα εδώ, όπως και εγώ με απόνετο στο Transistor 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Σύση Χριστίδου λοιπόν έχει βρει τον έρωτα ξανά στον 35χρονο Στέφανο Νεδέλκο, ο οποίος είναι κερκυραίος, δραστηριοποιητής στην Κέρκυρα, πολύ ωραίο παιδί, να τα λέμε και αυτά. Και αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά γνωρίστηκαν κοντά στο Πάσχα και από τότε είναι χωριστοί. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Μπράβο, Σύση μου, έχεις γούστο. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται. Παραδόθηκα σε σένα. Παίζει δυνατά.

0: Αυτά τα χίλια και νικούς απέργης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Τώρα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρίσκεται λοιπόν στη Μύκονο, συνοδεύοντας τη σύντροφό του φυσικά Ρία Λινίδου, η οποία δίνει και συναυλία στο νησί των Ανέμων. Οπότε δεν θα το χάσετε εσείς οι Μυκονιάτες όλο το σουσού. Την Τρίτη θα γίνει η συναυλία. Και μάλιστα το ρώτησαν για γάμο ή παιδιά ή τα σχετικά. Δεν νομίζω ρε παιδιά, τι γάμο, ακόμα δεν συγκατοίκησαν τα παιδιά. Λίγο ηρεμήστε.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Φέτος ήρθε το ζέμπρα print. Το λατρεύω το ζευρέ.
3: Έχεις?
2: Με το κόκκινο. Μαγιό δεν έχω ζευρέ. Έχω όμως πάρα πολλά φορέματα.
3: Δεν θα σε κοιτάξω περίεργα όπως σε κοιτούσαν στο μετρό με το σημείο παντελόνι δηλαδή.
2: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη δεν με κοιτάει κανείς περίεργα.
3: Εδώ είσαι, μπράβο,
2: ναι,
3: είναι
2: εδώ
3: approved.
2: Είμαι εγώ.
3: Approved.
2: Στην Αθήνα τώρα που δεν ξέρουν την τύφλα τους. Μπορεί να με κοιτάξουν με τη ζέμπρα. Αλλά είναι δικό τους το πρόβλημα. Τώρα βλέπω μια κοπέλα εδώ δίπλα στην πισίνα με ένα καφτάνι ζευρέ και πορτοκαλί τσόκαρο. Τρελάθηκα ρε φίλε, σου λέω τρελάθηκα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να κυλάει ωραία αυτή η βδομαδούλα που έχει ξεκινήσει Δευτέρα 20 του Ιουλίου, στην τελική ευθεία λοιπόν και για αυτό το μήνα. Και πώς περνάνε οι μέρες έτσι, ρε παιδιά. Οι καλοκαιρινοί μήνες πώς περνάνε έτσι, δηλαδή πραγματικά. Ο χειμώνας έφυγε βασανιστικά και τώρα θέλετε να μου πείτε το καλοκαίρι τελειώνει οριακά, έχουμε ένα μήνα, αλλά μιλώ τέτοια. Γιατί ο Αύγουστος είναι ο καλύτερος, Θοδωρής Φέρης τώρα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Επίθεση θέλεις, επίθεση θα έχεις. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται. Όπου κι αν πας.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και αν τώρα θέλεις να κερδίσεις ένα τρίμερο στις ολοκαίνουργιες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity, παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Transistor 100,3, το νέο διαμάτι της Θεσπρωτείας. Σίβωτα Sunside Serenity, ξαναλέω, σου προσφέρει ατελείωτες επιλογές για χαλαρές στιγμές και παραλίες σε Σίβωτα παξούς και αντίπαξους. Για πληροφορίες και κρατήσεις το Σίβωτα Sunside.gr και να πάρεις γρήγορα μέρος, θα κερδίσεις ο τυχερός και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: 98,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Αυτό το τραγούδι μπορεί να είναι και το αγαπημένο μου και το λέω και το εννοώ για αυτό το καλοκαίρι. Αν και δεν ήταν τόσο πολύ ψηλά στη λίστα μου από Θάνο Πετρέλη, τώρα με την καινούρια έτσι επανεκτέλεση της Κατερίνας Λιόλιου, το λατρεύω, το αγαπώ. Είμαστε για λίγο ακόμα στον αέρα της πόλης, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003 και τώρα μου επιτρέπετε να αφιερώσω στην Κατερίνα που είναι η μαμά της κολλητής μου. Κατερίνα, αν μ' ακούς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, πάρ' τα όλα δικά σου, το αφιερώνω εξαιρετικά γιατί είναι από τις πιο φωνατικές ακροάτριες.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Διαχωρούν
1: τα αισθήματα μου σε μια πληβαλή. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Και αυτό είναι το κλέντι από νηρά μου εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα 5 παρα 10. Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Αύριο λοιπόν Τρίτη στις 2 σας περιμένω στο γνωστό μέρος για πωλήσου σου και υπέροχα νέα. Φιλιά και στο στελάκι μου που είναι πάντα εδώ συντονισμένη η πίστη στο ραντεβού τη. Σας αγαπώ κι εγώ. Πολλά φιλιά τα λέμε αύριο. Παραμένετε συντονισμένοι. Έρχεται Παναγιώτη Σιμός και Λένια Williams. Bye!
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
2: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου. Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασε καλά ήταν φέτος. Ναι. Δεν κρατήθηκε γι' αυτό.
3: Αυτό που λένε όλοι ότι ναι, είμαστε μια. Αφού δεν περνάει τέλεια, το λέει ο άνθρωπος.
2: Ενώ ήταν όμως από πέρυσι ότι δεν περνούσε καλά. Άμα ήταν γιατί δέχτηκε να κάνει το Σαββατοκύριακο.
3: Όταν σου λέει ότι αυτή είναι η πρότασή σου, τι θα κάνει, θα μείνει άνεργος γιατί δεν χωνεύει τον άλλο. Εντάξει, κι εγώ δεν σε χωνεύω, αλλά κάθομαι εδώ και το παίζω ότι διασκεδάζω με τα αστεία σου.
2: Είναι
3: και
2: αυτό, ναι. Εντάξει, τι να σου πω.
3: Τι να κάνω, εδώ γελάω με τα ανεκδοτά σου για να μην χάσω τη δουλειά.
2: Εσύ είσαι επαγγελματία.
3: Είμαι επαγγελματία.
2: Δεν βγαίνει αμέσω να πει να κακολογήσει.
3: Λάμπρο, δεν είσαι σωστό.
2: Δεν είσαι σωστό, συνάδελφο Λάμπρο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic
11: Stores. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
12: Αυτό είναι έρωτας.
11: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
12: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
11: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπητά.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3. Μπορώ να

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Φέτος ήρθε το ζέμπρα print. Το λατρεύω το ζευρέ.
2: Έχεις?
1: Με το κόκκινο. Μαγιό δεν έχω ζευρέ. Έχω όμως πάρα πολλά φορέματα.
2: Δεν θα σε κοιτάξω περίεργα όπως σε κοιτούσαν στο μετρό με το σημείο παντελόνι δηλαδή.
1: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη δεν με κοιτάει κανείς περίεργα.
2: Είσαι, μπράβο,
1: λέ,
2: είναι
1: εδώ είμαι εγώ. Στην Αθήνα τώρα που δεν ξέρουν την τύφλα τους, μπορεί να με κοιτάξουν με τη ζέμπρα. Αλλά είναι δικό τους το πρόβλημα. Τώρα βλέπω μια κοπέλα εδώ δίπλα στην πισίνα με ένα καφτάνι ζευρέ και πορτοκαλί τσόκαρο. Τρελάθηκα ρε φίλε, σου λέω τρελάθηκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
11: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνική.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε. Ξεκίνημα εβδομάδα, απόγευμα Δευτέρα, 20 του Ιούλη. Και ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένια Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά και δυναμικά αυτήν εδώ την εβδομάδα.
0: Θέλω να ξέρεις ότι αυτή η ζέστη, το δυναμικά, δυνατά και δυναμικά με κουράζει. Ναι. Δηλαδή δεν το μπορώ. Ένα μασούτη μπαίνει και βγαίνει δροσισμένο.
1: Σωστό.
0: Παλιά έπαιρνε μόνο κερδισμένο. Τώρα βγαίνει και κερδισμένο και
1: δροσισμένο.
0: Κάνει αγορά σου στην Πετροσούλα. Πολύ ωραία. Και λες να μην τελειώσουν ποτέ αυτές οι αγορές. Και επειδή είναι και οικονομικές οι αγορές, γι' αυτό το λόγο. Έτσι, κάθεται, μην την τα παίρνει και αυτό. Και μετά μου σκέφτεσαι να αφήσω και κάτι άλλο να έρθει και αύριο, κατάλαβες.
1: Σωστό.
0: Να συνεχίσει την όλη κατάσταση. Σωστό. Ένα πρικέσιο του Μασούτη είναι εκεί για τις διακοπές σου να σε εξυπηρετήσει μέσα από το δραστικό χάρτη. Ποιο Μασούτη είναι δίπλα σου.
1: Έτσι.
0: Δεν θέλω να ξεχνά ότι έρχεται μια Ελένη Φουρέιρα, έρχεται ένα Τζάκι Ο, έρχονται πολύ ωραίες συναυλίες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίες, δηλαδή ναι. 26 του Αυγούστου έχει ολοκαίνουργιο, λέω. Μια μοναδική συναυλία ο Θοδωρής Φέρης στο γήπεδο Καλαμαριάς.
1: Μετά είναι 2 Σεπτέμβρη που είναι η Κατερίνα Λιόλιο στο Θέατρο Γης.
0: Είναι μεγάλη συναυλία που θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος στις 12. Είναι βέβαια και η έκθεση που έχει πολλές συναυλίες.
1: 12 ή 16 είναι του Αντώνη Ρέμου.
0: 12. 16 είναι του Πάνου Κιάμου.
1: Του Πάνου Κιάμου.
0: Στη Μονή Λαζαριστό.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Γίνεται μια διακύμαση πολύ ωραία. Σωστό. Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο.

Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Κάποιος
1: βγει
0: κάνει κάτι και λέει: τι θέλω εγώ με σένα, ο άνθρωπος. Ψάχνεται. Ψάχνεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Να βρει την άκρη του.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης μια χαρά περνάει. Να τον αφήσει την ησυχία του. Πήγαινε και έκανε ταξίδια του. Στη Ιαπωνία του πήγε.
0: Στη Ιαπωνία του ταξίδια δεν ανέβασε τίποτα ο Γιώργος. Είδα όλους τους άλλους που ήταν μαζί που ανεβάζαμε.
1: Ποιοι άλλοι ήταν μαζί?
0: Ο Δημήτρης, ο συνεργάτης του, ο Διονύσης, η Ιωάννα εννοείται.
1: Ναι, εντάξει. Η Ιωάννα, τι ωραία κορίτσια είναι που είναι.
0: Και καλό παιδί.
1: Και πολύ καλό παιδί.
0: Όσο την έχω ζήσει, έτσι, για να είμαστε ειλικρινεί, δεν είναι ότι.
1: Γλυκείται το πλάσμα. Ναι. Αλλά είναι. Εντάξει, παιδιά είναι θεωρητή, έτσι. Λε κόνο κεφάλι πάνω, κρέα πάνω.
0: Είναι μια κούκλα και ψηλή, δεν είχε και μοντέλο. Λοιπόν, Ερικοκίνου, τι σου χρωστάω.

0: Ένα ζευγαρά θα. Εδώ είναι η Ελένη Γουλιά μου στο απέναντι. Να σου πω όμως κάτι.
1: Πες.
0: Σε κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το μπορώ αυτό. Θέλω, ρε παιδί μου, όταν θα πω κάτι, να έχει ένα αντίκτυπο. Να μην μπορεί, εντάξει τώρα αυτό.
1: Να σου πω όμως κάτι, ρε Παναγιώτη μου. Ας είμαστε αντικειμενικοί τώρα.
0: Ρεαλιστέ.
1: Και ρεαλιστέ. Όταν ξεκινάς μια σχέση, είτε είσαι 15, είτε 25, είτε 55, αυτό που συμβαίνει στην ουσία και στην πράξη είναι ότι ξεκινάς με τα θα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά αυτό... Ναι, άκου. Λες, θέλεις να πάμε εκεί.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και εκεί να πάμε να κάνουμε αυτό, να ναι. Κατάλαβες. Άλλο το να και άλλο το θα.
1: Σωστός.
0: Δηλαδή, στο λέω γιατί το έχω ψάξει. Δεν είναι έτσι απλά μονολόγια ίσως τίποτα πιο πέρα.
1: Okay. Ένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous, δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα Daily Couscous είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά όλοι μας, μεταξύ μας. Το έχουμε.
0: Μεταξύ μας, μεταξύ
1: σας. Μεταξύ μας, μεταξύ σας. Ναι, προχωράμε, το έχουμε, παιδιά. Δεν θέλω να πέφτετε. Αν είσαστε κοντά στις διακοπές σας, δεν έχετε κανένα λόγο που πολύ να πέσετε. Αν τώρα.
0: Αν
1: ξημερώσει σε χάνω και στα χέρια σου πάνω γίνω σε άλλη καρδιά. Αν είσαι σαν γεμάς, δηλαδή. Που...
0: αλλού βαρούτα την πάνε και αλλού παρεμηνύει.
1: Κανονικά καθίστε εδώ, γιατί συνεχίζουμε και ακούγουμε μόνο επιτυχίες.
0: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι μόνο ότι ακούς επιτυχίες. Ακούς και εμάς, παιδί μου. Μα είμαστε κι εμείς σε αυτό το DNA.
1: Και εμείς επιτυχία είμαστε, αγάπη μου. Θα μπορούσε να είναι ψινάξει αυτό το
0: πραγματικά.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, ένα τέλικος που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε κανονικά μέσα στη, τελειώνει αυτή η πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής και κοιτάζουμε τώρα εμείς, να ξέρετε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να προσπαθούμε να βρούμε εισιτήρια για κάποιους προορισμούς.
0: Να σου πω κάτι, εμένα μέσος, πράκτορας μου μέσος. Μπαίνω online, τα βλέπω sold out. Λέω, Καμιλουτάκο, χάσαμε μια μέρα.
1: Να σε ρωτήσω
0: αγοράκι
1: κάτι.
0: Μου
1: εσύ
0: πάει.
1: Αφού ήξερες ότι θα τελειώσουμε τώρα.
0: Ναι, ήξερα. Αλλά να σου πω κάτι, πάντα λέω να δω τώρα κάτσε. Μπήκα είχε φούλη εισιτήρια και μπαίνω μια εβδομάδα μετά. Και καμπόσο για κουμίς που λέμε.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα, είναι κάτι να πεις, παιδί μου, που το λέμε από τις 15 Δεκέμβρη. Ξεκινήστε να βλέπετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Από τότε το βλέπουμε. Σι, χόρτε το.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, δεν κάθομαι και όλη μέρα και κοιτάζω ένα δέντρο με την κατάσταση και όλα αυτά, πάντα
1: άρα
0: αφήνω.
1: Άρα βλέπεις το δάσος.
0: Ναι, θα σου πω. Εγώ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου, ότι πάντα αφήνω τα δικά μου για να κάνω τις δουλειές όλων των άλλων. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Λάθος.
0: Είναι το λάθος. Αποφασίσου, αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σου θα ζω.
1: Τυφώνες. Εδώ είμαστε με αγαπημένους Αλκατράς. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το ακούμε και συνέχεια. Το ακούμε συνέχεια γιατί είναι πολύ ωραίο αυτοί οι τυφώνες.
2: Καλά, άκου τώρα. Εγώ έπαθα σοκ τις πρώτες που μου είπες για τον ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Πώς έχει μεγαλώσει.
2: Πώς έχει μεγαλώσει.
1: Βρε, πώς έχεις μεγαλώσει.
2: Σοκ. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι τώρα. Παρένθεση. Έβλεπα μια συνέντευξη που έδωσε ο Φίβος.
1: Στο Θανάση Καραβέλα.
2: Ναι, ναι, που έλεγε για το AI.
1: Ναι.
2: Και μετά σκεφτόμουν από την άλλη πόσο πάρα πολλά τραγούδια πια είναι AI.
1: Είναι πάρα πολλά.
2: Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι συγκλονιστικό όμως που ακόμα και τα. Άκουσε με λίγο. Ακόμα τα πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Τώρα αυτά που παίζουν, που είναι νούμερο ένα. Θες το Αιγαίο, θες το Λογαριασμό. Θες όποια είναι που τα έχουν πάρει και τα έχουν κάνει με τη φωνή AI. Λίγο τύπου πιο house.
1: Ναι.
2: Και παίζουν αυτά.
1: Ναι. Μα τα ακούω κι εγώ. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι παίρνουν τη φωνή τη Άννα. Σου λέει.
2: Όχι.
1: Έχεις πρόβλημα, Ανούλα μου. Κάνα πρόβλημα, αγάπη μου.
2: Φτιάξω γάλι.
1: Του φτιάξω γάλι. Ναι. Δεν θες να το πεις. Και δεν είναι ότι αλλάζουν τη φωνή της Βύσης, γιατί επειδή πρέπει να τραγουδηθεί αλλιώς το τραγούδι, το βάζουν σε ένα AI
2: ναι.
1: και βολεύει.
2: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου. Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασε καλά ήταν φέτος. Ναι. Δεν κρατήθηκε κι αυτός.
3: Αυτό που λένε όλοι ότι ναι, είμαστε μια. Αφού δεν περνάει τέλεια, το λέει ο άνθρωπος.
2: Ενώταν όμως από πέρυσι ότι δεν περνούσε καλά. Άμα ήταν γιατί δέχτηκε να κάνει το Σαββατοκύριακο.
3: Όταν σου λέει ότι αυτή είναι η πρότασή σου, τι θα κάνει, θα μείνει άνεργος γιατί δεν χωνεύει τον άλλο. Εντάξει, κι εγώ δεν σε χωνεύω, αλλά κάθομαι εδώ και το παίζω ότι διασκεδάζω με τα αστεία σου.
2: Είναι
3: κι
2: αυτό, ναι. Εντάξει, τι να σου πω.
3: Τι να κάνω, εδώ γελάω με τα ανεκδοτά σου για να μην χάσω τη δουλειά.
2: Εσύ είσαι επαγγελματία.
3: Είμαι επαγγελματία.
2: Δεν βγαίνει αμέσως να πει να κακολογήσει.
3: Λάμπρο, δεν είσαι σωστό.
2: Δεν είσαι σωστό, συνάδελφο Λάμπρο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχο γύρο. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
9: Αυτό είναι έρωτας.
8: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
9: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
8: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Και είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Εν εξάλλου, ο Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εγώ εν εξάλλου, όχι ο Παναγιώτης.
0: Κατάσταση είναι εν εξάλλου.
1: Και
0: η κατάσταση που βιώνουμε, που ζούμε και η καθημερινότητα η οποία με δυσκολία αντιμετωπίζουμε.
1: Εδώ με το sorry μιλάει, παιδιά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε αυτό.
0: Σε λοιπόν, έτοιμο για το. Πώς θα λένε.
1: Ποιο, γιατί.
0: Κεφαλικό.
1: Λοιπόν, ο Κάσπαρ είναι τον παππού μου. Έχει τα γενέθλιά του κιόλας.
0: Άρα τα χαίρεσαι.
1: Βέβαια, εννοείται. 97 γινόμαστε ζωή. Να τα καταστήσουμε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, να είναι καλά.
0: Δεν θα πρέπει να παίρνει ένα βραβείο εδώ. Ποιο θα είναι, α πούμε, 100.
1: Από πώ μου δεν θα πάρει ένα βραβείο έτσι, πώ πάει, πάρει 50 βραβείο. Πάει στα 500 μάλλον κατά
0: πάσα. Μπράβο τον παππού.
1: Να είναι καλά.
0: Το ψωμί σου τρώει ο άνθρωπο.
1: Ο παππουλάκο μου. Όχι, παππουλάκο μου, ούτε καν. Άκουλε.
0: Βοηθάει και για το δέντρο.
1: Το συζητάτε. Κάτι έτσι. Τα λαμπάκια. Πώ είπα στα χέρια, εκεί. Κάτι. Δεν παραπονεί, δεν μαρτύρει καθόλου.
0: Τέλειο. Τέλειο. Τέλειο.
1: Το γυρίζουμε με τα λαμπάκια μαζί με το καροτσάκι όμω. Τέλο πάντων,
0: παιδιά. Τα λαμπάκια όμω θα παίρνει το μασούτι.
1: Άνε, μανιγιά σου.

0: γιορτή. Εγώ τον παππού τον παίρνω μαζί στο μασούτι όμως, και επειδή είναι σαν ένα πυρικό καροτσάκι, μπαίνουμε κατευθείαν μέσα, γιατί είναι τα καταστήματα που είναι προσβάσιμα σε όλους, μην το ξεχνάτε αυτό. Μπαίνετε, βγαίνετε κερδισμένοι. Μασούτι από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μασούτι και Mr. Grand. Ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ στο λογαριασμό, γιατί οι πόντοι διπλασιάζονται. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να επιστρέψουμε αντίληθρο.
1: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και ερχόμαστε.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βερτός, έναν τηλεκουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ακούω.
1: Είναι ένα ντουέτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και αυτό το ντουέτο πάει γύρω στο 2000, όχι γύρω, στο 2012.
0: 2012.
1: Εντάξει. Mm. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ποιος έχει γράψει.
1: Α, έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο Στήλος Ρόκος.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, ξεκινάω. Όλα είναι στο παιχνίδι τη ζωής.
0: Αφού συμμετέχει ο Στήλος Ρόκος με το Δήμο Αναστασιάδη.
1: Λε μας
0: χαιρετάς.
1: Χαιρετάς, Παναγιώτη μου. Ποιο είναι?
0: Με σένα πλάι μου μπορώ.
1: Τα ξέρω, ρε Καζά.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εδώ ο κόσμος στέλνει μηνύματα για τα μπράβο. Δηλαδή, του κρατάμε εξαιρετική συντροφιά και κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Έτσι, πολύ ωραία. Ότι έχουμε κάποιο στα εγκεφαλικά μας και δεν λέει κάποιο άλλο εδώ πέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Δεν είμαστε. Είμαστε σε μια συνθήκη αυτή τη στιγμή.
0: Να σου πω κάτι όμως. Είμαστε σαν τα κινητά που στην υπερθέρμανση λειτουργούν μόνο στις βασικές του λειτουργίες.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις όμως κάτι με τα κινητά. Πώς γίνεται όταν το παίρνεις στην αρχή να είναι GG και μετά από ένα χρόνο. Και δει το καλοκαίρι, εκεί που κάθεσαι είναι σαν θερμάστρο.
0: Θεωρώ να ξέρεις ότι
1: ναι,
0: πλέον
1: το κάνουν επίτηδες.
0: Ρε παιδί μου, έχει ημερομηνία. Ακού, μην ξεχνάς ότι αλλάζει και όγκος των δεδομένων που διαχειρίζεται το κινητό. Οπότε οι επεξεργαστές κρασάρουν πιο δύσκολα, πιο εύκολα.
1: Ναι, έχεις δει, λόγω των updates που γίνονται.
0: Όλα αυτά.
1: Έχεις δει και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Και νομίζω ότι για αυτό το λόγο φτιάχνεται και με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει max 2 χρόνια.
1: Δεν φοβερό όμως πες να γίνει το που στοιχεί μια περιουσία
0: κινητά. Παιδί μου, ναι, αλλά αυτό το κινητό πλέον είναι κάτι που δεν μπορείς να είσαι χωρίς αυτό. Είμαστε πλήρως εξαρτημένοι. Δηλαδή, και μπράβο στους ανθρώπους που δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι, αλλά συγχαρητήρια, θερμά.

0: Τέταρτο ημιώρα εκπομπή, ένα τίλι κουσκούς είναι εδώ. Εγώ σε πολύ εξαλή κατάσταση με αυτά που σημαίνουν με τα κινητά. Ναι. Αλλά.
1: Όχι, παιδιά, να σα πω κάτι, όμως είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, δηλαδή παίρνει ένα κινητό που κοστίζει, ξέρω εγώ πόσο σου κοστίζει και μετά.
0: Εντάξει, είναι ανάλογα την επιλογή που κάνει. Υπάρχουν και κινητά πιο οικονομικά. Λύση. Απλά αυτά που επιλέγουμε εμεί.
1: Μιλάμε για εμά τώρα που είναι και δουλειά.
0: Λόγω δουλειά. Σκέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πλέον εφαρμόζουν ένα πράγμα πάνω στο κινητό και το χρησιμοποιούν, α πούμε, για μεγάφωνο, για ηχείο, για εγγραφή, για το οτιδήποτε και κάνουν τη δουλειά τους από εκεί.
1: Θυμάμαι τον Αναστάση, το RAM, που έσκαγε εμείς με ένα κινητό, τώρα τύπου κινητό δεκαετίας 2000. Δηλαδή ήμασταν, ξέρω εγώ, στο...
0: Πρόσφατα.
1: Πρόσφατα δεν τον έχω δει, τον έχω δει.
0: Πρόσφατα
1: τώρα.
0: Είναι με πολύ παλιό κινητό.
1: Ακόμα είναι με πολύ παλιό κινητό, ναι. Δηλαδή. Α, φαντάσου, αυτό το ίδιο.
0: Γιατί δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τα social, ναι, γιατί κάνει το δικό του αγώνα από όλες τις εξαρτήσεις και από όλα αυτά τα πράγματα, ναι, τα οποία έχει περάσει.
1: Παρ' όλα αυτά, ανεβάζει όμως τα social. Πώς ανεβάζει?
0: Το διαχειρίζεται άλλος.
1: Η γυναίκα του.
0: Όχι.
1: Α, οκ. Ευχαριστώ.
0: Πώς είναι το και την καρμπή?

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να με αγαπάς. Εντάξει, είναι και ένα θέμα ημερών. Που, ο ημερών. Το τελευταίο μήνα κοντεύει να είναι. Που η Βανδύ με την Νατάσα θα είναι μαζί.
1: Καλά.
0: Και το περιμένουν όλοι πώς και τι. Και τι θα συμβεί.
1: Μα έχουν κάνει και τις εμφανίσεις.
0: Πήγε στο Άλσος. Νομίζω τώρα έχει σήμερα, νομίζω έχει πάλι άλλη μια εμφάνιση η Νατάσα.
1: Ναι.
0: Στο Άλσος.
1: Γιατί
0: έκανε δύο sold out, 6 και 7.
1: Ήταν
0: πολύ ωραίες.
1: Και θα είναι, πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραίο αυτό το πρόγραμμα. Θα είναι πολύ ωραίο.
0: Και γυναικεία σε τόσο μεγάλη κατάσταση, ενώ είναι με μεγάλη καριέρα. Έχουμε ξαναδεί άλλη μια φορά τη Δύση με την Γαρμπή.
1: Ναι, και σκέψω. Επειδή είδα
0: σε γυναίκες όμως.
1: Ισχύει, και κάπου έλεγε η Βανδύ με την Νατάσα ότι ο χώρος μας λέει λίγο ανδροκρατούμενος. Και σκέψω ότι αυτή τη στιγμή τα δύο πολύ μεγάλα μαγαζιά, στο ένα στο οποίο θα εμφανίζεται η Αναβίση που θα είναι πολύ μεγάλο μαγαζί, και στο Νόξ, που είναι επίσης ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά, είναι όλα γυναίκες.
0: Και μπράβο τους.
1: Όχι, μπράβο τους.
0: Εντάξει, παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ χαίρομαι τις ωραίες κινήσεις και τις ωραίες συνέργειες, να το πω έτσι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό παρόλα αυτά.
1: Να πάρτω.
0: Έτσι. Και δεν είναι αλλιώς.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, αυτό ήταν, παιδιά, με Έλληνα Παπαρίζου. Φτάσαμε αλήθεια τώρα. Έτσι, φτάνουμε στο φινάλε. Αυτό ήταν.
1: Παιδιά, ναι, κάπου εδώ θα σα χαιρετήσουμε. Μπορεί να είναι η αρχή τη εβδομάδα, αλλά θέλουμε να σα χρηματιστρεφτούμε κάτι. Παναγιώτη και εγώ είμαστε σε αποσύνθεση. Κανονική
0: και δείτε, ξεκουραστήκαμε καθόλου το Σαββατοκύριακο. Κατάλαβε, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το λάθο.
1: Γιατί εμεί λέμε ότι θα πάμε να ξεκουραστούμε.
0: Λάθο μου, λάθο μου.
1: Ο Παναγιώτη δουλεύει, εγώ δουλεύω και γενικά δουλεύουμε.
0: Δουλευόμαστε.
1: Και
0: κυριολεξία. Λάμπη Δημητριάδη έχετε για να σα ανεβάσει το κέφι εδώ.
1: Ακριβώ.
0: Με τι μεγαλύτερε επιτυχίε. Ζήστο με τρανζίστορ και εμεί αύριο 6 ώρα θα είμαστε και πάλι.
1: Φιλάκια πολλά.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Φέτος ήρθε το ζέμπρα print. Το λατρεύω το ζευρέ.
2: Έχεις?
1: Με το κόκκινο. Μαγιό δεν έχω ζευρέ. Έχω όμως πάρα πολλά φορέματα.
2: Δεν θα σε κοιτάξω περίεργα όπως σε κοιτούσαν στο μετρό με το σημείο παντελόνι δηλαδή.
1: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη δεν με κοιτάει κανείς περίεργα.
2: Εδώ είσαι, μπράβο,
1: λέ,
2: είναι
1: εδώ
2: approved,
1: είμαι εγώ.
2: Approved.
1: Στην Αθήνα τώρα που δεν ξέρουν την τύφλα τους, μπορεί να με κοιτάξουν με τη ζέμπρα. Αλλά είναι δικό τους το πρόβλημα. Τώρα βλέπω μια κοπέλα εδώ δίπλα στην πισίνα με ένα καφτάνι ζευρέ και πορτοκαλί τσόκαρο. Τρελάθηκα ρε φίλε, σου λέω τρελάθηκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου. Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασε καλά ήταν φέτος. Ναι. Δεν κρατήθηκε κι αυτός.
2: Αυτό που λένε όλοι ότι ναι, είμαστε μια. Αφού δεν περνάει τέλεια, το λέει ο άνθρωπος.
1: Φαινόταν όμως από πέρυσι ότι δεν περνούσε καλά. Άμα ήταν γιατί δέχτηκε να κάνει το Σαββατοκύριακο.
2: Όταν σου λέει ότι αυτή είναι η πρότασή σου, τι θα κάνει, θα μείνει άνεργος γιατί δεν χωνεύει τον άλλο. Εντάξει, κι εγώ δεν σε χωνεύω, αλλά κάθομαι εδώ και το παίζω ότι διασκεδάζω με τα αστεία σου.
1: Είναι κι αυτό, ναι. Εντάξει, τι να σου πω.
2: Τι να κάνω, εδώ γελάω με τα ανεκδοτά σου για να μην χάσω τη δουλειά.
1: Έτσι, είσαι επαγγελματία.
2: Είμαι επαγγελματία.
1: Δεν βγαίνει αμέσως να πει να κακολογήσει.
2: Λάμπρο, δεν είσαι σωστό.
1: Δεν είσαι σωστό, συνάδελφο Λάμπρο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
0: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Φέτος ήρθε το ζέμπρα print. Το λατρεύω το ζευρέ.
2: Έχεις?
1: Με το κόκκινο. Μαγιό δεν έχω ζευρέ. Έχω όμως πάρα πολλά φορέματα.
2: Δεν θα σε κοιτάξω περίεργα όπως σε κοιτούσαν στο μετρό με το σημείο παντελόνι δηλαδή.
1: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη δεν με κοιτάει κανείς περίεργα.
2: Εδώ είσαι, μπράβο.
1: Λέ,
2: είναι
1: εδώ είμαι εγώ. Στην Αθήνα τώρα που δεν ξέρουν την τύφλα τους, μπορεί να με κοιτάξουν με τη ζέμπρα. Αλλά είναι δικό τους το πρόβλημα. Τώρα βλέπω μια κοπέλα εδώ δίπλα στην πισίνα με ένα καφτάνι ζευρέ και πορτοκαλί τσόκαρο. Τρελάθηκα, ρε φίλε, σου λέω τρελάθηκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: 100,3 νυχτή.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου. Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασε καλά ήταν φέτος. Ναι. Δεν κρατήθηκε κι αυτός.
2: Αυτό που λένε όλοι ότι ναι, είμαστε μια. Αφού δεν περνάει τέλεια, το λέει ο άνθρωπος.
1: Φαινόταν όμως από πέρυσι ότι δεν περνούσε καλά. Άμα ήταν γιατί δέχτηκε να κάνει το Σαββατοκύριακο.
2: Όταν σου λέει ότι αυτή είναι η πρότασή σου, τι θα κάνει, θα μείνει άνεργος γιατί δεν χωνεύει τον άλλο. Εντάξει, κι εγώ δεν σε χωνεύω, αλλά κάθομαι εδώ και το παίζω ότι διασκεδάζω με τα αστεία σου.
1: Είναι κι αυτό, ναι. Εντάξει, τι να σου πω.
2: Τι να κάνω, εδώ γελάω με τα ανεκδοτά σου για να μην χάσω τη δουλειά.
1: Έτσι, είσαι επαγγελματίας.
2: Είμαι επαγγελματίας.
1: Δεν βγαίνεις αμέσως να πεις να κακολογήσεις.
2: Λάμπρο, δεν είσαι σωστός.
1: Δεν είσαι σωστός, συνάδελφος Λάμπρο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: την έχει.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.